0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

έχει να έχει πάντα καλές τραγουδίστρες. Η ευκαιρία μαζί με την Χαρούλα την Αλεξίου και μαζί με την Ελένη Βιτάλη, η ευκαιρία μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτές τις φωνές από πλευράς τεχνικής και από πλευράς γνώσης σε ένα αντικείμενο, σε ένα τραγουδιστικό τοπίο που πολύ λίγοι μπορούν να εκφραστούν.

0: Κόσμος τους 93.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματία σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισα να μου λένε όλοι ότι τραγω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα, και ήμουν και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
0: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λόγο.
3: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς ακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του ΑΜ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο, στα όρια του τα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία Ερζεγοβίνη έναν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 οι μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους με ό,τι εργαλεία έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στο αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιφύ. Δεν αντιγράφεται.

Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος των Βαλκανίων. Ένας σύμφωνας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά

Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρός και του μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στραβόβροντο. Θες του τα μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στραβόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Και ένα στραβόβροντο.

0: στο Ραδιόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Έλα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό, το Ράδιο Κόσμος.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες ή προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών Mobilizer. Λουκίδης από 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι πως.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στον νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ, με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Νταβίντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστοιχη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με τον Χωσέ Λουίς Μεριλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του, στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Παύλο Μαφαίο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Το καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

0: ώρα στο κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτι πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας, σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού, από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη, εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 ή μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους με ό,τι εργαλεία έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία, αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.

0: Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

不再没想。

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις κλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Πού είσαι, φιλενάδα?
4: Στο Γκάντζα.
3: Πάλι.
4: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hellnut και Ritz Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Afrolutro, 500 ml, μόνο 2 και 49.
3: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
4: Dove Roll-On, 2 και 98. Και Everyday Hyperdry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
3: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
4: Supermarket Γκάντζα.
3: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις πότε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γονή.
7: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Εγώ για μια αγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας.

0: ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 050 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.

0: μια φορά ρωτούσε.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: να παίξει. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Είχα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπαιρνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Παλέγει εσύ, πώς ονομάζεις?
1: Κατσαρεβάτσις.
0: Ωραία, Κατσαρεβάτσις.
1: Μπαρδούν, όχι Κατσαρεβάτσις, Κατσαρεβάτσις.
0: Εγώ τι λέω, Κατσαρεβάτσις δεν λέω?
1: Μπαρδούν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες Κατσαρεβάτσις. Εσύ λες Κατσαρεβάτσις.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη, με το Κατσαρεβάτσις. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Σε παρακαλώ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πιτηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάρ κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά, κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλη.

0: Άλλο άμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη γιορτή Πουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Πουγάτσας, δωρεάν Πουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Διοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, θαρίστε τα φεάτια και κουλεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλ που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του Τραμπ στη Γερμανία, υδροβόλα Βερολίνο. Στα όρια του στα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 ή μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους με ό,τι εργαλεία έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία δεν θα υπάρξουν συλλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στη ΤΟ.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολκότα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνήτη στις 8, εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος, στους 93. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, φεύγει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Θα υποδεχτούμε τον Ιούλιο με πολύ χαρά εννοείται και πολύ πολύ ζέστη. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας.

0: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΙΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε!
1: Ακόμη ένα νέο της OB στο ρεκόρ που έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκτοξεύτηκε στην κορυφή του κόσμου με το νέο άλμπουμ «Καμπάνες», ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, μέσα σε λίγες ώρες από την παγκόσμια κυκλοφορία του. Το «Καμπάνες» κατέκτησε το νούμερο 1 worldwide ή iTunes και στην Αμερική, με τον πολυεπιτυχημένο Κωνσταντίνο Αργυρό να σπάει τα ξανά τα ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Παράλληλα, το άλμπουμ «Καμπάνες» και το μόνιμο τραγούδι είναι ταυτόχρονα νούμερο 1 στο αντίστοιχο ελληνικό chart του iTunes. Το άλμπουμ «Καμπάνες» περιλαμβάνει την ήδη κυκλοφορημένη ομότιτλη επιτυχία, το καινούργιο τραγούδι «Τα νησιώτικα παιδιά», μια παραδοσιακή βερσιόν της τεράστιας επιτυχίας «Ελεύθερος» και 16 από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια δοσμένα με σύγχρονη προσέγγιση. Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινήλιο και σε CD από το P.A.Dong Records. Το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Pani Records και κυκλοφορεί από 10 K Projects, μέλος της παγκόσμιας Warner Music, αποτελώντας ένα μουσικό εγχείρημα που φέρνει στον ελληνικό πολιτισμό στο διεθνές ακροατήριο. Σίγουρα και ελπίζω να το έχετε ακούσει, ειδικά το τραγούδι «Καμπάνες» από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όντως μου θυμίζει Αιγαίο και είναι πραγματικά πολύ ανεβαστικό τραγούδι.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Ραδιοκόσμος στους 93 και ήρθε η ώρα να δούμε και τα νέα της Showbiz. Ίντρα Ράινε. Έχω σταματήσει να χωριέμαι και τόσο ή να θυμώνω με τα ρατσιστικά σχόλια. Καλεσμένη στην εκπομπή το πρωινό βρέθηκε η Ίντρα Ράινε, η οποία αυτή την περίοδο συμμετέχει στο Your Face Sounds Familiar του Αντένα, χαρίζοντας εντυπωσιακές μεταμορφώσεις στο τηλεοπτικό μας κοινό. Κατά τη διάρκεια της

0: αρέσει που το συζητάμε και έχω και την άνεση πλέον να πω σε κάποιον ότι αυτό που λέει είναι βαθιά ρατσιστικό. Το έχω πει και όσο μεγαλώνω το λέω περισσότερο. Πολύ θυμώνουν. Ζυγίζω όμως και εγώ την κατάσταση για το που αξίζει και που όχι να το πω. Έχω σταματήσει να στεναχωριέμαι και τόσο είναι θυμώνω. Παλιά στεναχωριόμουν πάρα πολύ, έχω κλάψει πάρα πολύ. Μετά το γύρισα στο θυμό και τώρα είμαι κάπου στη μέση. Δουλειές δεν νομίζω ότι έχω χάσει λόγω του χρώματός μου και το έχω πει πολλές φορές ότι ειδικά στο καλλιτεχνικό κομμάτι υπάρχει το αντίστροφο. Μας είπε η Ίδρα Κάινε. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε ρατσιστές και είναι το σωστό. Όλοι είμαστε ίδιοι άνθρωποι. Έχουμε όλοι από μία καρδιά, έχουμε μία ψυχή. Οπότε καλό είναι όταν βλέπουμε κάποιον διαφορετικό άνθρωπο να μην το σχολιάσουμε, γιατί πραγματικά δεν αξίζει.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: κόσμος είναι 8:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
0: Για υψηλές πτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη. Πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Ελλάς, πύρα, 0%, 4x330 ml, 1,60. Έζα Λάγκερ,

0: 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνία 6933 011 495.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Πού είσαι, φιλενάδα? Στο Γκάντζα. Πάλι. Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
6: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafe να τα δοκιμάσω.
5: Dove Roll On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
6: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
5: Supermarket Kansas, το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασικό νόμου.
8: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομών, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ, με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιακή εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφύλου εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις, με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Νταβίντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του.

0: Κουρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Παύλο Μαφαίο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ακούτε ραδιοκόσμο στους 93 και τον τελευταίο καιρό σίγουρα μας έχει ανησυχήσει το ότι έχουν γεμίσει παραλίες γενικά με τους λαγοκέφαλους. Όμως την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου κατέκτησε ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο της δεκαήμερης δράσης που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα. Όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα μιλώντας στην εκπομπή Άξιον Τώρα, η ενασχόλησή του με την αλία του λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Πριν από 2 χρόνια είχε πιάσει τους 2 πρώτους λαγοκέφαλους. Σήμερα όμως έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει το κάθε ρεκόρ με τους 158 λαγοκέφαλους.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Βάζει με το μικρό.

0: κάνω.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέρφη μιας ταινίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίνη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κουνό.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Κάποιοι από εμάς σίγουρα θα βγείτε μία βόλτα και ειδικά εδώ στην κοιλάδα μας, στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων Σερών. Κάποιοι όμως θα μείνουμε στο σπίτι γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε σήμερα στην τηλεόρασή μας. Μία νύχτα στον Παράδεισο, Ερτρία στις 2.30, Sky στις 6.20, Ένα Κορίτα 2, Ερτένα στις 8.10, Δεσποινής ετών 39, Open στις 9.10, Ριψοκίνδυνοι άνδρες, Sky στις 10.20, Το Απαγορευμένο Βασίλειο, Star στις 11.30, Σμή μου αγαπημένη, Αλφα στις 11.30 και Δηλός και Τολμηρός. Και λίγο αργά στις 12, Ερτένα, Zombieland, Διπλή Βολή.
5: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδ Κόσμος στους 93.

0: Σήμερα θα ήθελα να δούμε παρέα διάφορες παραλίες στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα διαθέτει απαράμιλλη ακτογραμμή. Ανάλογα με το στυλ διακοπού αναζητάτε, μπορείτε να επιλέξετε εξωτικές αμμουδιές και απόκοσμα σε ελληνιακά τοπία μέχρι και κοσμοπολίτικες ή οικογενειακές οργανωμένες πλάζ. Μερικές από τις κορυφαίες και μοναδικές παραλίες περιλαμβάνουν: Ελαφωνήσι βρίσκεται στα Χανιά, Κρήτη. Διάσημη για τη ρόζα μου, τα ρηχά τυρκουάζ νερά και τον εξωτικό της τοπίο. Σαρακίνικο που βρίσκεται στην Μήλος. Ένα μοναδικό σε ελληνιακό τοπίο με κατάλευκα ηφαιστειακά πετρώματα που σχηματίζουν σπηλιές και μαθαίνουν απότομα σε βαθύ γαλάζιο. Μπάλος που βρίσκεται στα Χανιά, Κρήτη. Μία άγρια λιμνοθάλασσα με σμαραγδένια νερά, λευκή άμμο αλλά και επιβλητικούς βράχους. Πόρτο Κατσίκι που βρίσκεται στη Λευκάδα, εμπλητική παραλία του Ιωνίου, περιτριγυρισμένη από τεράστιους απότομους λευκούς βράχους με κρυστάλλινα νερά. Και φυσικά το ναυάγιο που βρίσκεται στη Ζάκυνθο, παγκοσμίως γνωστή για το εντυπωσιακό ναυάγιο που βρίσκεται στη μέση της Λευκής Αμμουδιάς με γαλαζοπράσινα νερά.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσκοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, πυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο Φουρ Χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Vanair κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα ιδρυτρά από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Αερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση.

0: και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. Δεϊσερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδαφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα, 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφό. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
4: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Εννοείται ότι και εμείς εδώ στις Σέρρες έχουμε κοντά μας παραλίες. Πάμε να δούμε τις πιο κοντινές. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή των Σερρών, οι κοντινότερες και πιο αγαπημένες επιλογές βρίσκονται στο νομό Καβάλας περίπου μία με μία μισή ώρα οδικός, αλλά και στη Χαλκιδική. Αμόλοφη Νέα Πέραμος Καβάλα. Τεράστια άμμουδα με ρηχά κατά γάλανα νερά, ιδανική οικογένειες και νέους, οργανωμένη με beach bars. Καλυθέα, Λευκοχώρη, Χαλκιδική. Για πιο κοσμοπολιτικές καταστάσεις, κρυστάλλινα νερά και έντονη νυχτερινή ζωή. Και εννοείται ουρότρυπες που βρίσκεται στη Χαλκιδική, μικρή κρυφή κολπίσκι με λευκή άμμο και πεύκα που φτάνουν σχεδόν στο νερό, θυμίζοντας τροπικό παράδεισο.

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντοκοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθιά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βάσης οικονόμου.
3: Ταπετσάρες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε

0: είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Η παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο θα βρίσκεται ανοιχτό Θεσσαρών Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας πρωταγωνιστούν, Αντώνης Λούδαρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλδη Μαγκύρα, Σιλβία Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 22, Βασοβία 36, Βερολίνο 27, Βιέννη 37, Βουδαπέστη 39, Βουκουρέστη 37, Δουβλίνο 19, Ελσίνκι 23, Κίεβο 36, Κοπενχάγη 25, Λισαβόν 27, Λονδίνο 24, Μαδρίτη 33, Μίνσκ 30, Όσλο 23, Παρίσι 28, Πράγα 28, Ρώμη 32 και στη Στοκχόλμη 25 βαθμούς.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπέτε Κάλφα. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πρακτικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Πιτσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω.
4: Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών.

0: King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23210 10240.
2: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: ο κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστία 25, Αλεξανδρόπολη 26, Καβάλα 27, Σέρες και Θεσσαλονίκη 26 βαθμούς, Κοζάν 23, Λεσσα 24, Λαμία 25, Κεφαλονιά και Πάτρα και Κόρινθο 27 βαθμούς, Αθήνα 29, Χαλκίδα 29 επίσης, Κήθηρα 28, Χανιά 26, Ηράκλειο 25, Σαντορίνη και Σύρος 26 βαθμούς, Μήλος και Νάξος 25 βαθμούς, Κάρπαθος 25, Ρόδος 26, Σάμος 28, Χίος 27, Μυτιλίνη και Λίμνο 26 βαθμούς.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.

Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκη. Καλή συνέχεια σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, αγαπημένο μας αρτοπλοείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου, σπανάκι, τυροτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτ, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Πίζιους, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εκτετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Ένα τυρί ημίσκληρο φιάλι παρά το κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγέ προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξεχνούν.
6: Κόσμος στους 93.

Καλημέρα. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Με ανοιχτά παράθυρα σας καλωσορίζουμε την παρέα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, μαζί στην τροφιά έως τη 1 το μεσημέρι. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά.

μας ακούτε στον Αστακό, είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μύτικα, είτε στο Γκάλαμο, είτε στο Θέρμο, είτε στο Μεσολόγγι, στο Ευηνοχώρι. Πολλά χαιρετίσματα και στο Άγιο Πνεύμα, στην Ιγρήτα, τις Σέρες και τους φίλους μας που μας ακούτε από το εξωτερικό ή άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ο καιρός είναι πολύ ζεστός και πολύ καλός, όπως καταλάβετε, μας τυρανά και τα κουνούπια. Αν λοιπόν κι εσείς έχετε το βράδυ ένα κουνούπι να σας κυνηγάει, φαντάζομαι ότι ανοίγετε τα παράθυρα την ημέρα, απολαύσετε λίγο τον καιρό, που είναι γενικότερα ιδιαίτερα θερμός και ζεστός και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες από νωρίς το πρωί.

Σήμερα στις Σέρρες το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχει ξανανέβει τόσο πολύ η θερμοκρασία. Στο Αγρίνιο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει μέχρι 30 βαθμούς και αναμένονται βροχούλες. Θα δροσίσουν.

την κατάσταση. Και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα έχουμε έναν πολύ πολύ μεγάλο λαμπερό ήλιο και πουθενά δεν έχουμε ούτε ίχνος βροχής και συννεφιάς προς το παρόν. Αύριο να μένετε να πέσει λίγο το θερμόμετρο στη Βορειοελλάδα, έχουμε και λίγες βροχούλες. Και την Παρασκευή ετοιμαζόμαστε και πάλι για καταιγιδούλες. Και το Σάββατο στη Βόρεια Ελλάδα. Το Σάββατο θα εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα, οπότε έρχεται κύμα δροσιάς, αλλά ως το Σάββατο υπομονή και σήμερα κυρίως, αλλά και αύριο ψήσιμο.

Θα μου πείτε, Βασίλη, γι' αυτό τα έχουμε τα κλιματιστικά. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης, κοντά μου ο κύριος Λάκης Καρασαβίδης, Μαρία Αλεξανδρίδου στο δίπλα γραφείο στην γραμματεία, Μαρία Βασιλοπούλου στο τρέξιμο στις εξωτερικές εργασίες, ο κύριος Θανάσης Αυγενός Διαμαντόπουλος στο ρεπορτ και αυτός έξω στην πόλη και στον ομό των Σερών, Νίκος Αμερικάνος, Δυτική Ελλάδα στο ρεπορτάζ και σε όλα τα νέα από το κοσμοsnews.gr στην ανταπόκριση και καλημέρα σε όλους μας.

Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε ένα νεαρό πιτσιρικά, ο οποίος λέει 15χρονος, από 9 χρονών λέει ψαρεύω, έπιασε 158 λαγοκέφαλους κάτω στην Αθήνα και γύρω-γύρω μαζεύτηκαν οι λαγοκέφαλοι. Από το παλαιό Φάληρο το παλικαράκι έπιασα, λέει, 158 λαγοκέφαλους μόνος μου και κέρδισε και το πρώτο βραβείο σε δράση που έγινε πριν από λίγες μέρες. Μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. Και μάλιστα βγήκε και στην τηλεόραση σε τοπικό κανάλι. Όπως αποκάλυψε, αλίευσε 158 λαγοκέφαλους στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας. Οπότε και γύρω στην Αμφιθέα και στην Αθήνα έχει λαγοκέφαλους. Όποιος θέλει. Κέρδισε και ένα καλάμι από ό,τι λέει το παιδί. Μπράβο, πολύ ωραία. Είχαμε και φωτιές και έχουμε τώρα μεγάλη φωτιά.

Ολλανδία για άλλη μια φορά. Η Εύβοια είναι. Εγώ απορώ γιατί όταν λέμε τον καιρό πρέπει να λέμε πού θα έχει ανέμους αύριο και καθοδηγούμε τους εμπριστές αυτής της χώρας. Το έχω απορία από τους μετεωρολόγους και τα κανάλια, τα οποία φυσικά έχουν σε εισαγωγικά να υπάρχουν φωτιές, γιατί μπορούν να δείχνουν ειδήσεις, εικόνες της φωτιάς κτλ. Είναι βούτυρο στο ψωμί τους, όπως λέμε, η εικόνα της φωτιάς που όλους μας τραβάει στην τηλεόραση. Μακάρι να μην έχουμε ούτε μία φέτος και να έχουμε κανένα ρεπορτάζ, τα κανάλια τουλάχιστον, γιατί έτσι και αλλιώς δεν έχουμε εικόνα. Όμως απορώ για ποιο λόγο δίνονται πληροφορίες που θα έχει δυνατούς ανέμους και που θα υπάρξει επικινδυνότητα για τις φωτιές. Είναι σαν να καθοδηγούμε τους εμπριστές που θα πάνε να ρίξουν το στουπί ή να κάψουν τα ξερά χόρτα, όπως τα έκαψε μια κυρία που ήταν και υποψήφια στην Πλεύση Ελευθερίας, από ό,τι λέγεται, και από ό,τι έχει διαπιστωθεί από τις αρχές, μια 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα και έφυγε και δίπλα είχε δάσος. Ο άλλος στο Αγρίνιο είπε ότι εγώ έβαλα φωτιά, λέει, γιατί δεν μου αρέσουν οι θάμνοι. Έχουν προβλήματα πολλοί άνθρωποι γύρω μας, μην νομίζετε. Κάτι γίνεται.

άνθρωπος του κάβου και άνθρωπος που τον εκνευρίζουν οι θάμνοι. Αυτή ήταν η ιστορία που είπε ο 50χρονος μετά από τη σύλληψή του στον Ομοϊτούλα Καρινανίας. Παραδέχτηκε και άλλες 2-3 φωτιές και είπε «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι». Ωραία δικαιολογία, τι να πούμε. Χρειάζεται προσοχή, γι' αυτό σε κάτι γίνεται γύρω μας και δεν πάει καλά. Ας προσέχουμε λοιπόν, ας δροσιζόμαστε λίγο περισσότερο πίνοντας νερά. Ας δροσίζουμε και λίγο το κεφάλι μας με νερό και κάπου-κάπου να δροσιζόμαστε αφού κάνουμε και μερικά ντουζάκια, μπας και συνερχόμαστε, γιατί πολύ ζέστη μας βαραίει στο κεφάλι και κάποιοι, όπως καταλαβαίνετε, γύρω μας κάπου-κάπου να δροσιζόμαστε αφού κάνουμε και μερικά ντουζάκια, μπας και συνερχόμαστε, γιατί πολύ ζέστη μας βαραίει στο κεφάλι και κάποιοι, όπως καταλαβαίνετε, γύρω μας είναι και λίγο επικίνδυνοι. Καίγονται σπίτια, χάνονται ζωές, χάνονται άνθρωποι, γιατί κάποιος απλά βάζει φωτιά.

Αρχίσαμε με τις φωτιές και τα διάφορα. Δεν είπαμε ούτε χρόνια πολλά. Πέντε Παύλο, χρόνια σας πολλά και πάλι για τη γιορτή σας, τη μεγάλη γιορτή χθες. Αν ξεχάσαμε κανέναν, ζητούμε συγγνώμη. Τον κύριο Παύλο Καρυπίδη να στείλω χαιρετίσματα και τον κύριο Παύλο Μιστακίδη. Επίσης, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Απόστολο, στον Απόστολο Βαγενά, στον Αποστόλη, την Αποστολία, τη Λία, το Μελίτο. Χρόνια σας πολλά, την Πίνα, χρόνια σας πολλά, Τόλη, χρόνια σας πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο. Καλημέρα σε όλους, κάντε λίγο υπομονή, σήμερα έχουμε πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο, λόγω του ότι χθες τις αίρες τουλάχιστον ήταν αργία, λόγω της μεγάλης γης της πόλης και την ολοκλήρωση των ελευθερίων. Και πάμε στη Μόνικα τώρα, στο Στάλα.

αυτό το αεράκι και να κάνεις εργασίες με τροχό. Θα μου πεις πώς θα βγάλω μεροκάματο, ε. Θα βγάλεις μεροκάματο, μπες μέσα στο εργαστήριό σου και κόψε τα σιδερά σου. Πρόσεχε με τη υθεριστική σου μηχανή. Έχε λίγο το νου σου εσύ που θες να σβήσεις φωτιά, αλλά δεν μπορείς γιατί τα ξερά χόρτα εξαπλώνονται υπερβολικά. Δύο φωτιές έχουμε αυτή την ώρα στη Χαλκιδική. Μία φωτιά στην Δράμα πιο πάνω από το Δοξάτο. Δύο στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση όλες αυτές τις φωτιές. Μία στην Εύβοια που σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα, μιας και εκεί υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Και μία φωτιά έχουμε και στην περιοχή νομού Ηλία στα όρια με τον νομό Αχαΐας. Αυτή την ώρα έχουμε σύνολο γύρω στις 15 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση.

0: πριν πάμε στο διάλειμμα, να σου πω ότι σπουδές στη Θεσσαλονίκη αλλά με καθαρά αμερικανικό χαρτήρα, πού θα τις βρεις? Στο Anatolia University. Το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμάτων, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό.
1: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Βανάρι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελικού σας μέτος.
8: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσία.

0: παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Ζουγκάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πώληση mo.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Ισερών.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τεπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τεπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouses.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ, με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Νταβίντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Παύλο Μπέο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν.

κόσμος στους 93.

Η ζωή είναι να ζεις. Είμαστε και πάλι εδώ, 1913, σαν σήμερα οι Βούλγαροι υποχωρούν λαιλατώντας και επιπολώντας το δοξάτο της δράμας και σφαγιάζουν πάνω από 650 κατοίκους, κυρίως γυναικόπαιδα, στο δοξάτο. Στη Δράμα, τη γειτονική μας. Στη Βόρεια Ελλάδα, για εσάς μας ακούτε, στην Κρήτη. Το 1913 όλα αυτά. Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστής. Δημόκριτος. Ο Δημόκριτος. Το 1908 έγινε μια έκρηξη στην ανθρωπότητα που ακόμη ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς συνέβη. Οι ειδικοί, 60 εκατομμύρια δέντρα κάηκαν στην Ταγκούσκα στη Σιβηρία, δηλαδή σαν να έπεσε μια βόμβα 10 με 15 με τόνους. Πολλοί λένε ότι τα αίτια είναι άγνωστα, άλλοι λένε για μετεωρίτη, άλλοι λένε για επίθεση από εξωγήινους, άλλοι λένε για πυρηνικό πείραμα και άλλοι λένε ότι... Ό,τι θέλει ο καθένας, λέει. Αυτή ήταν όμως η μεγάλη έκρηξη εκεί. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου, η αγαπημένη μας Ελληνίδα στιχουργός. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Στρατής ο Μυριβίλης το 1892, ο μυθιστηριογράφος και η γηματογράφος μας. Σαν σήμερα έφυγε ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός, το 2012.

0: μέσα.
1: Εν τω μεταξύ βρέθηκε και ο πρώτος τραγουδιστής που το δάγκωσε λαγοκέφαλο. Σε τι άλλο θα ήταν, ή τραγουδιστής ή κάτι άλλο. Καλά, εγώ είμαι και λίγο κακιασμένος, μην νομίζετε. Τρεις μέρες με κυνηγάει ένα κουνούπι, μετά τις τρεις βγαίνει με τσιμπήση. Και αν δεν είναι λαγοκέφαλος, πάλι το ίδιο μαρτύριο, μη σας πω και χειρότερο. Τι ξύσιμο, τι τσούξιμο, τι κάψιμο, καμιά ώρα να περάσει και μετά να κοιμηθείς. Και αν είναι τρεις τα ξημερώματα και δεν είσαι και κολλητής, ρε παιδί μου. Θες το κρεβατάκι σου απλά να ξεκουραστείς. Και αυτό εκεί, καρτέρι. Μέχρι τις μία, δύο, σ' αφήνει ήσυχο. Τρεις η ώρα βγαίνει, σε ορμάει, σου κάνει μια φουσκάλα να τόση. Τινάγεις από το κατινάζει από το κρεβάτι σου, λέει, να πούμε τσίμπηση σήμερα στο μάγουλο. Την άλλη μέρα στη φτέρνα. Την άλλη φορά στο μάτι. Ελες, εντάξει δηλαδή, έλεος πια. Επικηρύχθηκαν οι λαγοκέφαλοι, δεν επικηρύσσονται τα κουνούπια. Για ποιο λόγο? Και μιας και είπα για επικήρυξη λαγοκέφαλου, ναι, συμβαίνει, είναι αλήθεια αυτό. Το Υπουργείο τα κατάφερε. Το Υπουργείο Οτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποιεί το πιλωτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου με δαπάνη 1,5 εκατομμύριο και αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό από επαγγελματίες αλίης και για στοχευμένη αλίευση.

έχει ένα εργαλείο που λέγεται Safe και προτείνει και προσέχει και προσφέρει την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό μίλησε ο κύριος Χατζηβασιλείου και επεσήμανε ότι η Ελλάδα λέει ναι στις συνεργασίες με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες, κοινά συμφέροντα ασφαλείας, αντίστοιχο στρατηγικό προσανατολισμό, καθώς και χώρες που ευθυγραμμίζονται με τα προγράμματα και τα προτάγματα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Θέλουν τέρους, είπε, που να συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά προτάγματα ασφαλείας, να σέβονται προτεραιότητες που από κοινού έχουμε θέσει. Υπενθύμησε πως η δημόσια αναφορά που έγινε από τον Πρωθυπουργό ότι όσο η Τουρκία διατηρεί το κάσους μπέλι σε βάρος της Ελλάδος και εξακολουθεί να κατέχει παράνομα έδαφος

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Κύπρο, δεν μπορεί να διεκδικεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αυτά και άλλα, είπε ο κ. Χατζηβασιλείος, υφυπουργός εξωτερικών, τα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Σεισμό επίσης είχαμε 4,2 ρίχτερ στη Λακωνία. Νωρίς το πρωί σήμερα αναστατώθηκαν οι κάτοικοι εκεί, γιατί μπορεί να ήταν μικρός ο σεισμός, αλλά έκανε αρκετά έντονη την αίσθησή του και ανησύχησαν οι κάτοικοι. Τι άλλα νέα έχουμε? Ο καιρός, γιατί τον τελευταίο καιρό ακούμε για θερμοκρασίες στο Παρίσι κλπ. Να ξέρετε ότι αυτό που σας λέμε είναι η θερμοκρασία που υπάρχει τώρα, δηλαδή 25 βαθμούς στο Παρίσι τώρα, 22 στο Λονδίνο, 25 στο Βερολίνο, 28 στην Πράγα και ετοιμάστε βροχή. Σε αντιστοιχεία έχουμε και θα φτάσει τους 36 σήμερα στο Αγρίνιο, πάνω από 36 στις Σέρες με 37 βαθμούς, στη Βιέννη 29, στη Φλωρεντία 33, 35 στη Φλόριντα στην Αμερική, 33 στη Κούβα. Αυτές είναι θερμοκρασίες από διάφορες περιοχές που σας ανέφερα.

0: Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Λοιπόν, για τα πατίνια, αλλάζουν για τα πατίνια τα πράγματα. Νέο πλαίσιμο και αυστηρότερο πλαίσιο για την νομοθεσία φέρνει κυβέρνηση με ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα δηλαδή, και αποδεικτή.

0: Ιατρικό Ασφάλισης του Πατινιού, ενώ καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια. Επίσης, απαγορεύεται η πώληση, ενοικίαση ή διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, με τις επιχειρήσεις που αν παραβιάζουν τη διάταξη θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο 1.000 ευρώ. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτικός μεταφορών ο κ. Κότσιρας, στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σας. Καλή σας μέρα. Σε λίγο πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μας έχουμε το Ανατόλια. Το Ανατόλια University στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και τη Μάγια τη Μέλισσα που έρχεται στις Σέρες για μία μοναδική παράσταση στις 3 Ιουλίου την Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σήμερα θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΠΑΕΣ Ερών θα γίνει η παράσταση την Παρασκευή.
1: Έχουν φάρτα.
0: Οπότε
1: θα γίνει μακρινά.
0: Σε ανοιχτό χρόνο σήμερα δύο θα είσαστε τυχεροί.
1: Συστά στενά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα μορφή πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
9: Πού είσαι, φιλενάδα?
10: Στο Γκάντζα.
9: Πάλι.
10: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Ritz Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
9: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
10: Dove Roll-On, 2 και 98. Και Everyday Hyperdry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
9: Φίλοι, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
10: Supermarket Kansas.
9: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
1: Κόσμος στους 93.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, βλέπω στο

έφτασε 30 Ιουνίου ο καιρός, ημέρες μας. Και ξέρετε ότι 30 Ιουνίου σημαίνει ότι πάμε σε μια πολύ μεγάλη ωραία πανσέλινο σήμερα. Την απολαύσαμε και χθες το βράδυ, το δειλινό και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ένα φεγγάρι που πραγματικά φώτισε όλο τον ουρανό. Σε κάποιο σημείο βγήκαν και μερικά πολύ ωραία σύννεφα, ότι έπρεπε και για κάποιες φωτογραφίες. Σήμερα λοιπόν είναι η Πανσέλινος της Φράουλας. Για όσους θα είσαστε τυχεροί να την απολαύσετε και να έχετε ωραία θέα από το σπίτι οπουδήποτε θα βρεθείτε, να έχετε και μια ωραία βραδιά επίσης.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.
1: Και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σας. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα φίλοι και φίλες της συντροφιάς. Η ώρα είναι 11 και 22 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι αν χρειάζεστε ένα χώρο που η συγκέντρωση μετατρέπεται σε έμπνευση, στο Anatolia University η βιβλιοθήκη Beazle των 4.500 τετραγωνικών μέτρων και το τεχνολογικό κέντρο Σταύρος Νιάρχος θα είναι απλώς εγκαταστάσεις. Είναι το σημείο όπου δεν είναι μόνο εγκαταστάσεις, είναι το σημείο που έρευνα και η μελέτη παίρνει χώρο, αποκτούν διεθνείς προδιαγραφές, το περιβάλλον είναι σχεδιασμένο για σας και για όσους θέλουν να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές του στο Anatolia University στην Θεσσαλονίκη.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 1,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, διά στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου.

0: ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, Βίλη και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Κτίρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5210-54 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα μέτρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και City Bill. Ίδρυυση περνά online.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.
4: Κόσμος στους 93.

Χάρηκα πολύ, μίλησε με την Ευαγγελία, μας επισκέφτηκε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η Ευαγγελία ζει στη Γερμανία τα τελευταία 4,5 χρόνια και είναι καλή φίλη. Μου είπε πως τα πράγματα και εκεί έχουν αλλάξει σε σχέση με το όταν πήγαιναν παλιά οι Έλληνες στη Γερμανία. Δηλαδή η μισθή δεν είναι τεράστια, υπάρχει μια άνεση λίγο καλύτερη από την Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και αρκετά έξοδα. Ο τρόπος ζωής είναι πολύ ήρεμος, πολύ συστηματικός και αυτή είναι η διαφορά με την Ελλάδα. Φυσικά όταν σου λείπουν οι γονείς σου γιατί ζεις σε μια άλλη χώρα, έχεις και άλλα θέματα, σκέφτεσαι πάντα να επιστρέψεις επίσης αν τελειώσει μια δουλειά. Για τους Έλληνες της Γερμανίας στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα με αφορμή την επίσκεψη της Ευαγγελίας και στο Ντόρτμουντ και στη Στουτκάρδη και στην Φρακούρτη και στους φίλους οδηγούς στα λεωφορεία και στο Δημήτρη. Και στο Δημήτρη Ζαμπάκη και στο Δημήτρη και την κυρία Ευαγγελία και το Χρυσοβαλάντη και όλους τους Έλληνες που ζείτε στη Γερμανία.

το να κάθεσαι και να υδρώνεις είναι μια μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι πλέον ο Ιούνιος, τον οποίο αποχαιρετούμε σήμερα, είναι η τελευταία του μέρα, οι τελευταίες πληρωμές, και αύριο ξεκινάμε με έναν νέο καυτό Ιούλιο. Παρόλα αυτά, όπως σας είπα, έρχονται κάποιες καταιγίδες και πάλι τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, και μεθαύριο σε όλη τη χώρα θα κάνουμε λίγο υπομονή. Καλό δρόμο στους φίλους οδηγούς. Ταξιδεύετε, έχετε το νου σας, να προσέχετε λιγάκι και όλα να πάνε καλά στην βόλτα σας ή στο ταξίδι σας. Στην Αλβανία συνεχίζει η επανάσταση εκεί, συνεχίζουν να φωνάζουν οι συνάνθρωποι μας και τα οργισμένα φλαμίγκο, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες, φωνάζουν κατά του Εντιράμα, και οι διαδηλώσεις δεν σταμάτησαν ούτε μέρα, παρότι δεν τις ακούμε καθημερινά στα δελτία των ειδήσεων. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που έχουμε ως τώρα. Επίσης βλέπω ότι μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία απέλυσε την τεχνητή νοημοσύνη και επαναπροσέλαβε τεχνικούς, γιατί έκανε ένα πείραμα και απέτυχε. Μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου ήταν μεταξύ των πρώτων που παρέδωσαν τα κλειτς γραμμής παραγωγής στην τεχνητή νοημοσύνη, στην AI, και πλέον, αφού παραιτήθηκαν πολλοί και απέλυσε πολλούς μηχανικούς, επαναπροσέλαβε άλλους 350. Υπήρχαν προβλήματα σε πολλές λεπτομέρειες, οπότε είναι καλό, λέει, αλλά όχι όσο καλό το εργαλείο της AI, της τεχνικής νοημοσύνης, Artificial Intelligence δηλαδή. Οπότε, εσύ πάντως αν θέλεις τεχνητή νοημοσύνη και το data science που αλλάζουν την καθημερινότητά μας, να τη μάθεις καλά και με τον πιο πρωτοφανή τρόπο, δεν θα μείνεις θεατής, εκτός αν θες. Γιατί με ένα Bachelor of Science στην πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορική από το Anatolia University, παίρνεις γνώσεις αιχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών. Στο Anatolia University, στη Θεσσαλονίκη.

Σαραπαρκέ τι άμμο, γιατί δεν θα γινόταν αλλιώς να μπει και μια βόλτα στην Ιταλία. Και εδώ θα πάμε και σε ένα ωραίο καινούριο τραγούδι. Ο Μίλτος ο Πασχαλίδης και η Παλίνα η Βουλγαράκη συναντιούνται. Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το τραγούδι «Κρυφά του κόσμου» και πάμε να το μοιραστούμε μαζί τους. Η ώρα είναι 12 παρά 10.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ όλο καινούργιο το τραγούδι. Το ελπίζω να σας άρεσε, γιατί το έχουμε στην παρέα μας και θα τα ακούσουμε και άλλες φορές και αρκετές μάλιστα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Και είχαμε και καιρό να ακούσουμε την Παυλίνα μας, την Παυλίνα Βουλγαράκη. Χθες στη συναυλία του Εκείνου Ιωαννίδη ελπίζω να περάσατε ωραία. Εγώ δεν κατόρθωσα να βρίσκομαι εκεί. Αλλά από όσα βιντεάκια είδα, είχε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν μια ωραία βραδιά. Θανάση Αυγερινός Διαμαντόπουλος τώρα στο ρεπορτάζ της ημέρας. Τον καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Καλημέρα Θανάση μου και καλό μεσημεράκι σιγά σιγά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω Θανάση, σαν να μην έχουμε πολύ ήχο. Για να δω, μην το κλείσει το τηλέφωνο σε παρακαλώ. Ναι.
1: Είμαι στο υπόστεγο. Οπότε...
0: Όχι, είσαι στο εσύ είσαι στο υπόστεγο. Εγώ προσπαθώ να δω κατά πόσο μπορούμε να σε ακούσουμε καλά. Γι' αυτό θα μου επιτρέψεις έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, δεν έχει. Είναι η σύνδεση αυτή την ώρα που γίνεται στο δίκτυο. Δεν φταίει ούτε εσύ ούτε κανείς άλλος. Οπότε μισό λεπτάκι λίγο θα περιμένεις. Να σε καλέσω εγώ.

0: Λοιπόν, Θανάση, τώρα σε κάλεσα εγώ. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Νομίζω ότι σε ακούμε όχι απλά πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Να χαμηλώσω λίγο από την κονσόλα. Καλημέρα και πάλι, Θανάση.
1: Πολύ καλά, και μια και αναφέρθηκες προηγουμένως σε χθεσινή συναυλία στα Σέρας με τον Αρκίνο Ιωαννίδη. Εμείς χθες με την οικογένεια είχαμε συναυλία στη φύση του Κρίνου.
0: Δηλαδή, ξεσηκώσατε όλους τους γείτονες γαυγίζοντας τα σκυλιά, όχι, ε?
1: Όχι, μα τα σκυλιά όταν ακούν ζουρνάδες,
0: ναι,
1: εκουνά την ουρά, χορεύουν. Βγαίνουν μέσα από χώμα,
0: ζουρνάδες,
1: από τις λαγούνες.
0: Πώς ακούγατε τη ζουρνά?
1: Από το στριφωνικό.
0: Α, όχι από τον Αλκίνο.
1: Όχι, όχι, εμείς είχαμε τη δικιά μας μουσική. Ζουρνάδες.
0: Ναι, και κλαρίνα, κλασικά, παραδοσιακά. Α, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, για ποιο λόγο? Γιατί από τις 9 η ώρα και μετά άρχιε να φαίνεται η

0: Πανσέλινο τη Φράουλα από το Παγκαίο και μετά.
1: Μπράβο, και ήταν υπέροχο.
0: Από τα Ανατολικά.
1: Ολόχρηστο το Φέγγι.
0: Ήταν κάτσε καλά.
1: Ήταν ακριβώς κάτσε καλά.
0: Και είχαμε χαρά και δροσούλα με τεβάκι, αλλά δεν τη σούσε βουριά. Όταν έβρεχε, τη σούσε βουριά. Γιατί είχε έρχονταν από τον τέλειο πρόδρομο, από τον βουνό που είναι ο έτοιμο πρόδρομο. Αλλά τώρα είχαμε πολύ μελτένη λίβα. Δηλαδή ερχόταν από το λευκό, δυτικά ο αέρα.
1: Ήταν δύσκολο και ήταν και πολύ λίγο το αέρα και έχουμε πάρα πολύ ζεστές μες τώρα κάνα δύο νύχτες.
0: Και όταν ο αέρας περνάει κάτω από τις φλωσιές της μουριάς, γιατί ακόμα δεν έχουν τόσο πολύ φιλόσο οι μουριές, δίνει μια άλλη αίσθηση. Ακούς και το φρόι των φίλων.
1: Βέβαια, είσαι και ισόγειο. Όποιος είναι στα ισόγεια είναι πιο κερδισμένο από αυτούς που είναι σε όρο.
0: Έχει να βρεις το χωρά. Δεν υπάρχει. Έχουμε και υπόγειο. Τα λαγούμια που είναι που κάνει η οικογένεια. Έχουμε και υπόγεια.
1: Από κουνούπια πώς πάτε?
0: Δεν έχουμε.
1: Γιατί?
0: Ή δεν έρχονται. Όχι, στον κλίμα δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Μπράβο, είδες μια θαυμάσια περιοχή.
0: Μήπως επειδή δεν έχουμε γλάστρες με λουλούδια, γιατί πάνε στα λουλούδια, πάνε στο... Άρα τα κουνούπια πάνε και στο φως. Εμείς δεν έχουμε φώτα στο τέτοιο. Με το φεγγάρι ήμασταν στην αυλή. Ναι, το φως, οι λαμπτήρες προσεγγίζουν τα έντομα και τα κουνούπια περισσότερο.
1: Το φως προσεγγίζει, ναι, τα έντομα πάρα πολύ όσο. Λοιπόν, θα σε κρατήσω για λίγο στη γραμμή να μου πεις όλα τα υπόλοιπα, ναι, γιατί έχουμε οικονομικά στοιχεία.
0: Ωραία,
1: και άλλα. Και να μπούμε στη ροή και των δικών σου ίσων. Προς το παρόν διάλειμμα.
2: Η ώρα στο ράδιο κόμος είναι 12.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σάμι από το κούλι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγαψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon roll και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετκονό, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλαστικό και με καρότο τόσες ακόμη λιβιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζές 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Βαγάι κλασικό ελαιόλαδο 5 τρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερό. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, ο Ζήκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, πέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίο Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε και πάλι τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο. Και τον καλωσορίζουμε στην παρέα και πάλι.
1: Να συνεχίσουμε, γιατί τη σημερινή μέρα, επειδή πάρα πολλοί που μεγαλώσαμε, πήγαμε σχολεία και γεννηθήκαμε στα χωριά και είμαστε στο κέντρο, στην πρωτεύουσα, στις Σέρες και δίπλα, αν θέλουμε να δούμε συγγενείς μας, φίλους μας από τα χωριά, είναι η καλύτερη μέρα σήμερα, γιατί όταν επέστρεψα από την εκκλησία των 12 Αποστόλων που είναι στην Κοιλάδα Αγίων Αναγίων, ψηλά, πάνω από το κολυμβητήριο. Όταν επέστρεφα, πέρασα, ο δρόμος μου ήταν από τράπεζες και λοιπά, λοιπόν, κοσμοσυρωή, περισσότερο κόσμο και από την εκκλησία. Τι γινόταν σήμερα έξω από τις τράπεζες τα μηχανήματα?
0: Είναι μάλλον μέρα πληρωμών ή πληρωμής.
1: Ναι, το ότι πληρώνουμε, δεν περιμένουμε τελευταία μέρα, αλλά σήμερα, γιατί θα παραλάβουν οι γονείς τη τέκτη ενίσχυση για τα παιδιά, πέραν από αυτό 21 το επίδομο τέκνο που παίρνουν κάθε δίμηνο, για κάθε μήνα ξεχωριστά, πήραν και τα 150 ευρώ που τη σαν οικονομική ενίσχυση.
0: Μπήκανε αυτά, άρα λες να περιμένουν για τα 150 ευρώ οι άνθρωποι.
1: Γι' αυτό, μάλλον,
0: ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα στην κάρτα δεν μπαίνουνε.
1: Ναι.
0: Άρα πάλι με την κάρτα μπορείς να πληρώσεις τα πάντα πλέον.
1: Ναι, θέλουν να τα πάρουν.
0: Είναι άλλο να τα χαϊδεύεις τα λεφτά και άλλο να τα έχεις.
1: Είναι να τα δουν, αφού πριν από μισή ώρα με πήρε μια φίλη μου.
0: Άλλο τώρα να είσαι σε ένα μαγαζί, Θανάση μου, να έχεις παραγγείλει μια πίτσα και να βγάλεις τα 50 και τα 20 και να κάνεις φτού. Μερικοί κάνουν και φτού και τα χράτσα τα μετράνε διαρκώς. Τα ψάχνουν έτσι μπροστά στους άλλους να δείξουν ότι έχουν και πορτοφόλι.
1: Πριν από 30 χρόνια, όταν υπήρχαν τα 5.000, δεν τα βάζαμε σε πορτοφόλι γιατί δεν φαίνονται. Όταν μας ερχόταν η μπύρα 120 δραχμές ή 150 στους αμόλοφους ή στις ελευθερές εκεί στα γεματικά νερά, το φρυνείο, μιλάμε, βάζαμε το χέρι μέσα στο παντελόνι και βγάζαμε μάτσο 5.000. Για 120, και μου λέει η Γιούλη, μου λέει, καλά, προηγουμένως πήρες ρέστα που είμαστε άλλο μαγαζί, γιατί δεν πληρώσουμε? Όχι, εγώ θα πληρώνω για σένα με 5.000.
0: Είδες.
1: Δηλαδή, δεν βγάζουμε 100 στάρικα, 20 άρικα, ούτε 1.000, 5.000.
0: Άπλας. Οπότε είναι αλλιώς λοιπόν, γι' αυτό πάνε και τα βγάζουν τα λεφτά, γιατί άλλο να τα βγάζεις και τσουκου να δίνεις σερβιτόρο και τα λοιπά, και άλλο τώρα να παίρνει την κάρτα ένα μπιπ. Εντάξει, αυτό τώρα δεν σε ζεσταίνει και πολύ ψυχολογικά.
1: Δεν αλλιώς, πάντως δεν μπορώ να καταλάβω, η γενιά που γεννήθηκε από το 1990 και μετά 1991-1992, δεν λύγει σε αυτά τα χρόνια που ζήσουμε εμείς τα πλουσιοπάροχα, που βάζαμε αυτό που βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες. Βάζαμε το χέρι μέσα στην τσέπη και βγάζαμε και το χείρα.
0: Και τότε υπήρχαν και φτωχοί άνθρωποι, υπήρχαν και άνθρωποι που δυσκολευότανε, και τώρα υπάρχουν πλούσιοι άνθρωποι και υπάρχουν και φτωχοί άνθρωποι. Οι εποχές είναι ίδιες. Οι άνθρωποι λίγο ίσως στις νοοτροπίες μας και στις πράξεις μας αλλάζουμε. Όπως και γι' αυτό εγώ λέω ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, αφού τα λεφτά έτσι κι αλλιώς θα μπουν μέσα σε μια κάρτα. Υπάρχουν, γιατί πρέπει κάποιος να περιμένει ουρά για να τα πάρει.
1: Αυτή
0: την απορία έχω.
1: Χαμός. Τυχερός ο Ηλίας εκεί στην Ελευθερία, στην ακουδούρια που πουλάει, γιατί είναι φίλος μου. Και Ιστάκη, μόλις έφτασε κατά τις 11.30 ώρα, τελειώσαμε ένα κουλούρι.
0: Τελειώσαν, γρήγορα.
1: Ναι. Ενώ άλλες φορές 2-2,5 ώρα δεν έκλεινε η τράπεζα, τότε καμιά δεκαριά, 5-6 κουλούρια είχε. Τώρα τελειώσαν.
0: Ήταν η μέρα λοιπόν σήμερα. Όσο για τη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη, φυσικά δεν έφτασαν οι καρέκλες και πάρα πολύ κόσμο όρθιο από την.
1: Μα βοήθησε και καιρός.
0: Βλέπω τώρα και φωτογραφίες με το Ιρών, ένα πανέμορφο μέρος. Μάλιστα, ωραία, συνέχισε το ρεπορτάζ.

0: Τώρα, να κάνουμε μια επίσκεψη γιατί τα κανάλια, εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά στο κομπιούτερ τις σκηνές, δεν αναφέρθηκε κανένα σε ένα πολύ ωραίο γεγονός. Χθες δείχναν τα δελτία ειδήσεων την συμπατριώτησά μας, την Καλυθέα, εκεί στον Ταύρο, στην Αθήνα, που πήδηξε από τον πρώτο όροφο για να σωθεί από τη φωτιά. Αναφερόντας ότι την έπιασαν οι διασώστες ή οι κάτοικοι γεροί, αλλά αυτό που παρατήρησε το μάτι μου στην ηρωική αυτή 76χρονη που γεννήθηκε το 1949, μόλις τελείωσε ο φίλος πόλεμος, και σώθηκε από τους συνήθες μας, είναι ότι κρατούσε στο χέρι της και την ελληνική σημαία. Πήρε την ελληνική σημαία για να μην καεί στο σπίτι η ελληνική σημαία. Κανείς δεν το ανέφερε.
1: Κοίταξε, ζούμε σε μια εποχή όπου πάρα πολλοί θεωρούν, και ένα μεγάλο ποσοστό, το να υποστηρίζεις, να αγαπάς την πατρίδα σου, σημαίνει ότι είσαι και φασίστας.
0: Θα μας πούν και ρατσιστές τώρα.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Και το έχει περάσει αυτό μια φιλοσοφία μιας νομεγκλατούρας, θα έλεγα εγώ, μιας κακής νοοτροπίας. Στο ότι όσο αγαπάει την πατρίδα του δεν είναι πατριώτης, είναι δε και καλά ακροδεξιός. Γι' αυτό το λόγο πρέπει και τα κανάλια φοβούνται, τα κανάλια που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πλουραλιστικά και δεν τα ενδιαφέρει ούτε η πατρίδα, ούτε νοιάζεται και κανείς. Αλλιώς οι εφοπλιστές μας θα είχαν στα καράβια τους ελληνικές σημαίες. Δεν θα είχαν σημαίες Λιβερίας και άχωρων για να μην φορολογούνται.
0: Οπότε,
1: η γυναίκα στα 75 πήρε τη σημαία της γιατί αγαπάει την πατρίδα και βούτυξε. Ένας εφοπλιστής δεν θα το έκανε αυτό. Θα έπαιρνε το καράβι του, θα άλλαζε τη σημαία για να μην πληρώνει για τη χώρα του περισσότερη φορολογία. Μου τα θυμίζεις αυτά, τα λέω διαρκώς και δέχομαι μετά και έχω και αρκετούς εχθρούς, αλλά δεν πειράζει, θα τα λέω πάντα.
0: Μα ξέρεις τι περηφάνεια ένιωσα όταν πήδηξε από τον πρώτο όροφο και κρατούσε στα χέρια, συγκινήθηκα, έκλαιγα. Όχι για την γυναίκα, για την ελληνική σημαία.
1: Μπράβο της πάντως.
0: Να μην καεί η ελληνική σημαία, όχι, να μην καεί.
1: Δεν το παρατήρησα ούτε εγώ.
0: Αν το δεις στο Google.
1: Ναι, θα
0: το στο κομπιούτερ, θα κομπιούτερ,
1: όχι, αφού το λες, ωραία. Πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Το επόμενο μας θέμα είναι ότι σήμερα γιορτάζουν οι Απόστολοι, Αποστόλοι και Αποστολίνες. Στις 7 η ώρα, εκείνη σήμερα και πρωί στην Εκκλησία, στις 7 η ώρα όσοι μπορούν να έρθουν πάνω από το κολυμβητήριο, και που ξεκινάει ο δρόμος για να πάμε πάνω στον Κουλά, στο Σίδιζεν και στην Κόπολη. Δεξιά είναι οι Άγιοι Απόστολοι και μεταμόρφωση του Σωτήρους. Θα γίνει 7 η ώρα ένας παρακλητικός εσπερινός. Δηλαδή θα διαβαστεί πρόκληση και όποιος θέλει για να έρθει πάνω για οποιοδήποτε αιτία. Για καλοί μαθητές, για αποτελέσματα, για υγεία κλπ.
1: Πού είναι ο ναός αυτός, γιατί λες επάνω στην Κοιλάδα? Δηλαδή, πατάμε στην Κοιλάδα, περνάμε την Κοιλάδα, ανεβαίνουμε
0: αριστερά
1: πάνω.
0: Μας, περνάμε πρώτα το κολυμβητήριο, ανεβαίνουμε πάνω. Αριστερά μας είναι το κλειστό γυμναστήριο, το περνάμε.
1: Ναι.
0: Περνάμε και το καλοκαιρινό όνειρο του Δημήτρη.
1: Ωραία.
0: Αριστερά μας και δεξιά μας, ευθεία στη γωνία, είναι η εκκλησία.
1: Μπράβο. Τώρα τη θυμήθηκα όπως ακριβώς. Με πήγε σε εκείνη την ωραία εκκλησία και δροσιά. Και 7 η ώρα λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να είναι εκεί το
0: πρωί. Το απόγευμα, ναι, για πέρυσι.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Όσοι θέλουν, τα έχουν έτοιμα τα παρακλητικά και θέλουν έτσι γιορτή και προσκύνηση σε περιφορά, στην Ενούσα, μετά τον Αηγιάννη. Μου πήρε τηλέφωνο το πρωί ο Παπαγιώργης, από το χωριό μας είναι στην Πεντάπολη, που είναι εφημέριος εκεί στην Ενούσα, στους Αγίους Αναργύρους. Αύριο είναι η γιορτή και σήμερα θα γίνει μεγάλη περιφορά των Αγίων Αναργύρων από την εκκλησία σε όλο το χωριό. Θα γυρίσει και θα γυρίσει πάλι στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων η Νούσας.
1: Η Νούσα, τι ώρα?
0: 7 η ώρα και αυτό.
1: Το απόγευμα.
0: Γιατί η περιφορά θα ξεκινήσει εσπερινώς και 8.30 ώρα πριν τις 9 θα ξεκινήσει να γίνει φορά.
1: Ωραία, ωραία. 7 θα ξεκινήσει η λειτουργία, κατά τις 8 λοιπόν η περιφορά. Στην Νούσα, πολύ ωραία.
0: Η Νούσα. Και σίγουρα επέστρεψαν, γιατί οι βλάχοι όλες τις επικράτειες όλες τις χώρες είχαν ένα αντάμωμα στα Τρίκαλα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Εσύ επέστρεψαν οι βλάχοι για να τιμήσουν τους Αγίους Αναργύρους στην Ινούσα.
1: Στην Ινούσα θα είναι και 16 μαθητές παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα, θα φιλοξενηθούν εκεί για δεύτερη χρονιά. Καλώς, welcome to our friends from USA.

0: του Our Children's Inusa, του Inusa.
1: Και να μην ξεχάσω πάνω στο Snow Village.
0: Snow Village τι εννοείς?
1: Snow είναι το χιόνι, Village το χωριό, χιονοχώρι.
0: Για θέα το βράδυ. Hey, ωραία ιδέα, πολύ ιδέα.
1: Ναι, Snow Village. Ποιητική αδεία, εγώ έβγαλα. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα, το χιονοχώρι.
0: Έτσι λέγεται.
1: Σαν το πονέμι της ξένας γλώσσας, εγώ το έβγαλα Snow Village.
0: Έτσι είναι, Snow Village. Το,
1: όπως, όπως όταν μπήκαμε στην ΕΟΚ το 1981, είμαστε στην τρίτη γυμνασίου, και έλεγα, και λέγαμε ότι το χωριό μας από Πεντάπολη, τώρα με την ΕΟΚ θα λέγεται Five Village.
0: Ωραία.
1: Five City.
0: Five Mountains.
1: Five Cities. Πέντε πόλεις. Five Cities.
0: Σωστά. Five Cities. Κάτι άλλο και, έχουμε.
1: Ναι, έχουμε και την επόμενη μας είδηση που είναι παγώνουν, μειώνονται οι τιμές της βενζίνης αλλά δεν κατεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Μειώνεται το πετρέλαιο, αλλά δεν κατεβαίνει η τιμή της βενζίνης.
0: Στις επόμενες μέρες θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Και αν υπάρξει, καύσωνα σε αυτή την περίοδο, χθες αναφέρθηκε ότι παγώνουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ας πάμε να δροσιστούμε στο σούπερ μάρκετ, αφού παγώνουν οι τιμές.
0: Ναι, μα είναι ωραία και στο σούπερ μάρκετ, έχει μέσα air condition, κάνεις μια βόλτα,
1: ναι.
0: Όπως και στα όποια μαγαζιά όπως το Τζάμπο που έχουν μεγάλες αίθουσες και περνάς καμιά ώρα μέσα στη δροσιά, χαζεύεις και τα προϊόντα, είναι πολύ ωραία. Το θέμα είναι το πόσο συγκρατημένος μπορείς να είσαι στο να μην αγοράζεις. Γιατί πολλοί λένε μπαίνουμε σε ένα μεγάλο υπερκατάστημα είτε στο κόσμο είτε οπουδήποτε και πάμε για να ψωνίσουμε 10-15 ευρώ, ψωνίζουμε 40. Είναι θέμα του πόσο ο καθένας θέλει κάποια πράγματα, αλλά έτσι και αλλιώς μια ζωή την έχουμε στο κόσμο ή το οπουδήποτε και πάμε λέει για να ψωνίσουμε 10-15 ευρώ, ψωνίζουμε 40. Είναι θέμα του πόσο ο καθένας θέλει κάποια πράγματα, αλλά έτσι και αλλιώς μια ζωή την έχουμε, τι να τα κρύβουμε τα λεφτά, να τα σκορπάμε είναι το θέμα, να τα ξοδεύουμε, να τα ευχαριστιόμαστε.
1: Ναι, πάντως εγώ είμαι επιρρεπής στις προσφορές και δεν θα ξεχάσω, έκανα χιούμορ την πολίτρια την Ελένη, γιατί γνωριζόμαστε, όχι...
0: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουμε κάτι σοβαρό να πούμε, τρώμε χρόνο πολύ, πες το γρήγορα.
1: Ήμασταν στο Γκάντζα που βγαίνουμε από την πόλη των Σερών και επειδή έχει πάρα πολλές προσφορές ο Γκάντζας, λέει, καλά, Θανάση, αυτό τώρα είναι ελεύθερη. Δεν μου, μια καλή μέρα, εγώ δίνω, Ελένη, εγώ δίνω σημασία στις προσφορές. Έτσι είπα.
0: Ωραία. Κάτι άλλο πάντως, δεν έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάμε στο σούπερ μάρκετ με προσφορές για οικονομία στην τσέπη μας.
0: Καλά, και πόσο ο καθένας θέλει να αγοράσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε ευλογημένο όλα. Έγινε.
2: Χαίρετε. Ράδιο Κόσμος Αγρίνιο, Ράδιο Κόσμος Έρες. Γέφυρα μουσικής, ειδήσεων και επικοινωνίας.
0: Το τηλέφωνο κλείνει κάπου εδώ για τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Υπάρχουν μερικές εταιρείες που βγάζουν αυτόματο τηλεφωνητή και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε 2-3 πράγματα που θέλουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει αυτό στον κόσμο. Έχω δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα που λέτε ότι κάποιες υπηρεσίες που έχουν μεταφορές δεμάτων και courier δεν απαντούν στο τηλέφωνο κάποιοι άνθρωποι. Θέλετε να ρωτήσετε πράγματα και πρέπει, αν δεν ξέρει καλά την τεχνολογία, να βρει κάποιον που γνωρίζει για να σε βοηθήσει κτλ. Δηλαδή ότι απαντά αυτόματο τηλεφωνητή. Νομίζω ότι είναι καλοί αυτόματοι τηλεφωνητές, αλλά έως κάποιο σημείο, γιατί μετά κουράζουν γενικότερα, γίνονται βαρετοί και θυμώνει και ο κόσμος. Ξαναδείτε το ορισμένες εταιρείες με τον αυτόματο τηλεφωνητή. Πάντα χαιρόμαστε όταν μιλάμε στο τηλέφωνο με κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό και εγώ τώρα θα σας πω ότι το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας και έως τη μία που βρίσκομαι εγώ εδώ μαζί σας, συνέχεια θα σηκώνω εγώ το τηλέφωνο. Αν κάτι θέλετε, καλείτε στο 232-16-33-33. Και θα ήθελα να σας πω για την ιστορία τώρα της παράστασης Φαινόμενο που επιστρέφει. Ένα θέαμα που λάτρεψαν πάνω από 60.000 θεατές. Είναι η θεατρική παράσταση Μάγια η Μέλισσα. Η ιστορία μας βρίσκει τη Μάγια, την πιο ελεύθερη μέλισσα του κόσμου, σε μια νέα πρόκληση. Η επιθυμία της να γνωρίσει τη ζωή έξω από την Κυψέλη, την παρασύρει και μαζί με το διστακτικό φίλο της τον Βίλη, μια περιπέτεια που θα τους μείνει αξέχαστη. Δύο ακροατές τώρα που θα καλέσει πρώτοι στο 232-16-33-33 κερδίζετε από μια διπλή πρόσκληση για να δείτε τη Μάγια Μέλισσα με το παιδάκι σας και να περάσετε όμορφα, ή αν έχετε δύο παιδάκια να βγάλετε ένα εστίριο για εσάς και τα δύο παιδάκια να μπουν δωρεάν στην παράσταση αυτή που έρχεται στις Σέρες. Και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας. Η Μάγια Μέλισσα λοιπόν έρχεται στις Σέρες για μια μοναδική παράσταση. Την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται, 3 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Όσοι θέλετε λοιπόν, μπορείτε από τώρα να καλείτε 2-3-10-6-33-33 και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Οι δύο πρώτοι ακροατές μας, δεν γίνεται κλήρωση, γιατί έχουμε άλλη κλήρωση για την παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο». Και συνεχίζετε να στέλνετε και για εκείνη τα email σας. Εκεί θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή. Τώρα όμως για τη Μάγια τη Μέλισσα, οι δύο πρώτοι που θα καλέσετε θα είστε και τυχεροί.

Ποια είναι η ιστορία της μάγιας της μέλισσας που έρχεται στις Σέρες? Όταν η Κυψέλη σπάει κατά λάθος, η παρέα πρέπει να δράσει γρήγορα με τη βοήθεια του σοφού Φλιπ της Ακρίδας, του ατρόμητου Μπέντους Καθαριού και της πανέμορφης Πεταλούδας της Βεατρίκης. Ξεκινεί ένας τεράστιος αγώνας και ξεκινούν και ο Βίλι μαζί με τη Μάγια έναν αγώνα δρόμου γεμάτο απρόπτα. Απέναντί τους θα βρουν την πανούργα Αράχνη Εκλά, που με τα δίχτυα της θα προσπαθήσει να σταματήσει τα σχέδιά τους. Η παράσταση έχει φαντασμαγορικά ζωγλαριά, ακροβατικά, εντυπωσιακές πτήσεις, πολύχρωμα σκηνικά και κοστούμια, εντυπωσιακά, χορό, γέλιο, τραγούδι πλημμυρίζουν τη σκηνή, μετατρέποντας κάθε λεπτό σε μια μοναδική γιορτή. Η Μάγια η Μέλισσα, λοιπόν, καλά να περάσετε οι δύο πρώτοι ακροατές μας στην παράσταση αυτή.

0: παρουσιάζει σωστές ακαδημαϊκές βάσεις με διεθνή προοπτική. Γιατί όταν ξέρεις που πατάς, πας όπου θέλεις.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει από...
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκις, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Πίλς Ελλάς, 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και λέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσίας.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λούτης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώς Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων ή PU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο. Σας.
10: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.economousheres.gr.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ, με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Νταβίντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστροφη μέση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται του

0: ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της πρώτης ημέρας ήταν ο Πάμπλο Μαφέο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν.
1: Ακούτε Ράδιο Κόσμος. Καταρίνα, καλά να περάσετε στην παιδική παράσταση. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας αν κάτι θέλετε. 23 21 0 6 33 33.

0: Λοιπόν, ο Θανάσης είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή. Μου υπενθυμίζει ένα πρόβλημα που υπάρχει τώρα για τη διαδρομή μας στην παραλία. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι από τα Βαλκάνια οι οποίοι, Θανάση, τρέχουν πολύ, έτσι, έχουν και αυτοκίνητα μεγάλα και τρέχουν ιδιαίτερα επικίνδυνα. Το παρατηρείς και εσύ κάθε φορά που πας με την οικογένεια στην παραλία?
1: Τώρα ταχύτητα σου λέει 70-120.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ραντάρ, να βάλει ραντάρ τροχέα, απλά πράγματα.
0: Δεν είναι και καλός ο δρόμος. Να πεις ότι είναι μια Εγνατία, να πεις ότι είναι ένας δρόμος που μπορείς να τρέξεις. Δεν μπορείς να τρέξεις αυτό.
1: Τρέχουνε, Βασίλη, τρέχουνε.
0: Ναι, ναι, τρέχουνε, το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Γιατί τα αυτοκίνητά τους αυτά δεν μπορείς και να μην τρέξεις με 3.000 κυβικά.
1: Τρέχουνε και με διπλή γραμμή.
0: Ναι. Προσπεράσεις εννοείς επικίνδυνες.
1: Βέβαια. Στον δρόμο για Πεντάπουλη, για Νέο, για τέτοιο, για Δαφνούδια και είναι ευθεία, γίνεται χαμός.
0: Και εκεί έχει συνήθως η τροχιά, είχε παλιότερα ραντάρ, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
1: Εξή, το θέμα είναι επειδή.

0: Τι πλέον εγώ έχω ανθρώπους οι οποίοι δεν πηγαίνουν Κυριακή θάλασσα, πηγαίνουν καθημερινή με τις οικογένειες γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό.
1: Της κίνησης και της ταχύτητας που τρέχουν.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει και πάρα πολύ κίνηση.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Θανάση μου. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Τάσου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσου. Συγγνώμη. Ο Τάσος μας είπε για ένα πρόβλημα που συναντά στην διαδρομή προς την παραλία.

φυσικά τα αυτοκίνητα με άλλα, αλλά ο δρόμος δεν είναι ιδιαίτερα καλός και κυρίως Κυριακή είναι και τα λεωφορεία πολλά και το Σαββατοκύριακο και δεν είναι Εγνατία οδός, θα έπρεπε να είναι κανονικά, αλλά είναι παραμελημένος ο δρόμος αυτός. Ήταν πολλά χρόνια παραμελημένος και ξαφνικά εμφανίστηκαν εκατομμύρια αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια.

Λοιπόν, ναι, ισχύει. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή για την παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 12 και 4. Η Σωτηρία Καλακίδα μαζί με τη Μαρία θα φτιάξουν εδώ την κλήρωση. Με χαρτάκια κομμένα, όπως πάντα. Όποιος θέλει μπορεί να ανέβει στο στούντιο 12 και να δει και κλήρωση, να συμμετέχει. Σε μια παράσταση πάρα πολύ ωραία. Το Όχι Άλλο Κάρβουνο, Παπαθανασίου και Ρέπας. Μια ωραία κωμωδία. Συνεχίστε να στέλνετε τα email σας και να μας καλείτε. Το τηλέφωνο είναι στην διάθεσή σας, 2321 06 33 33, και το email 93fmstudio@gmail.com, και τα δύο στη διάθεσή σας για να τα χρησιμοποιήσετε και να μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

Λοιπόν, και σήμερα έχουμε κοντά μας το cosmosnews.gr για τις ειδήσεις σας και επίσης να στείλουμε χαιρετίσματα και στην παραλία της Γλυφάδας. Πολύ ζεστή, οι παραλίες γεμάτες, οι άνθρωποι όμως αφήνουν στις παραλίες σκουπίδια δυστυχώς εκεί που καθόμαστε. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι λίγοι, αλλά τα σκουπίδια που αφήνουμε είναι πάρα πάρα πολλά, μας λέει η Δονατέλα και την ευχαριστούμε. Και εγώ λυπάμαι γιατί στην τελευταία παραλία που πήγα, για πρώτη φορά φέτος, είδα γόπες, πολλές γόπες και στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα. Λέω, όλοι αυτοί που καπνίζουν δεν μπορούν να έχουν ένα τασάκι μαζί τους και να μην σβήνουν τα τσιγάρα τους πάνω στην αμμουδιά. Δηλαδή, πας να πλώσεις μια πετσελά και παντού βλέπεις γόπες γύρω σου. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, λίγο. Δεν είναι κακό, έτσι δεν είναι. Πάρτε ένα λουμινόχαρτο μαζί σας.

0: στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώς για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ράδιο Κόσμος.
1: Εδώ σιγά σιγά πηγαίνουμε μία παρά δέκα. Και είμαστε κοντά σας, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας και για την παράσταση Όχι όλο άλλο κάρβουνο. Και το email στη διάθεσή σας, 93fm.gmail.com. Καλή επιτυχία, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Τρίτη είναι σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Χρόνια πολλά στο Λάκη. Στον κύριο Λάκη Κοτανίδη, στον κύριο Λάκη Καρασαβαίδη, στους Αποστόλους. Χρόνια τους πολλά.

0: Μάχος Κατσίκης.
1: Στην Πετάπολη να στείλω χαιρετίσματα. Δεν προλαβαίνω να μου, σε ευχαριστώ.
2: Ήταν τα γόρι παγαπώ παρά.
1: Το απόγευμα γύρω στις 8 θα είμαστε πάλι μαζί σε εκπομπή, οπότε
2: στα μάτια του η βροχή.
1: Το απόγευμα θα στο χαρίσω το τραγούδι. Κρατάω και το σημείωμά σου εδώ μπροστά. Κάπως έτσι σας χαιρετώ με Σταύρο Ξαρχάκο και Ζωτάν Έγκα. Καλό σας μεσημέρι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με ενδεία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Έξεξι. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wondering Raw πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερη μες.
3: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά Market, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium.

0: Η Zomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρετής.
1: Για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα.
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις προς τύπου. Με σήπια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321. 057-275. Κλείστε σήμερα θέση.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές επιρροτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Ύμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.

Καλησπέρα, καλό μέρη, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, βρε παιδιά? Πόσο χαίρομαι αρχικά που είμαι πάλι εδώ στο σταθμό. Είχα μια μικρή απουσία μιας εβδομάδας, για όσους δεν το καταλάβατε, από το στούντιο λόγω ίωσης, και πραγματικά μου φάνηκαν μήνες. Μου έλειψε η ένταση, μου έλειψε η παρέα, μου έλειψαν οι φωνές σας στα τηλέφωνα, μου έλειψε, ρε παιδί μου, αυτή η άβρα. Εδώ είμαστε λοιπόν ξανά μαζί στο νούμερο 1 σταθμό της πόλης, τον Κόσμος Ράδιο στους 93, και εγώ είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου, live στο στούντιο του σταθμού από το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Να σας ενημερώσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή για να σας ακούσουμε όλους. Αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, να κάνετε μια αφιέρωση ή ακόμα και να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε παρέα, το τηλέφωνο είναι 2321 06 63 33. Να ενημερώσω φυσικά ότι δεν θα μας βρείτε μόνο τηλεφωνικά, μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας στο 93fmstudio@gmail.com. Αν και εκεί δεν είστε τόσο ενεργοί στο τηλέφωνο, να τα λέμε και αυτά, ναι. Σήμερα λοιπόν θέλω να περάσουμε μαζί ένα όμορφο μεσημέρι, να κάνουμε την πιο ωραία παρέα που έχουμε κάνει ποτέ. Ας ξεκινήσει λοιπόν η μεσημεριανή μας συντροφιά. Θα ήθελα να την ονομάσω καλό μεσημεράκι, είναι η αλήθεια, γιατί ταιριάζει πολύ, αλλά μετά θα έχω θέμα με τον Νίκο Μουτσινά και δεν το θέλω. Πάμε στο πρώτο τραγούδι για σήμερα, παντού και πουθενά, εννοείται σε remix, λίγο να ανεβάσουμε την ένταση και ερχόμαστε εδώ.

0: φυσικά να ενημερώσω και για τις σελίδες μας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα. Μπορείτε να μπαίνετε στο cosmosnews.gr για ό,τι αφορά τα δώρα, τους διαγωνισμούς μας αλλά και όλα όσα ετοιμάζουμε εμείς εδώ στο σταθμό. Μπορείτε να επισκέπτεστε το cosmosradio.gr γιατί εκεί μπορείτε να τα βρείτε. Μέσα όμως από το cosmosradio.gr μπορείτε να ακούτε και τη μουσική όπου και αν βρίσκεστε 24 ώρες το 24ωρο για να είμαστε παρέα κάθε στιγμή της ημέρας. Εδώ στο Cosmos Radio η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζω με Μιρέλα Πάχου στο τραγούδι Αλαντίν.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Radio Cosmos στους 93.

0: τη σταθμού αφού. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Όμως δεν ξεχνάμε και τους λάτρεις της ξένης μουσικής. Αν αγαπάτε λοιπόν την ξένη μουσική, τις ξένες επιτυχίες και θέλετε μουσική όλη μέρα χωρίς διακοπές, τότε υπάρχει και το cosmosradio.eu. Μέσα από το cosmosradio.eu μπορείτε να ακούτε ξένη μουσική από όλον τον κόσμο, από όπου και αν βρίσκεστε 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διαφημίσεις και διακοπές. Γιατί εδώ η μουσική δεν έχει σύνορα. Έχει μόνο ένταση. Γι' αυτό θα σας πάω εγώ στο «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει» από The Swing Cats.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Γιατί τώρα πάμε λίγο και στα νέα του καιρού. Μόνο καλοκαίρι αυτό δεν το λες πάντως. Και ξέρω ότι πολλοί θα συμφωνήσετε μαζί μου. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε από τις τέσσερις εποχές έχουμε φτάσει να έχουμε τελικά μόνο δύο. Και μάλιστα το ζούμε πιο τον αφέτος. Τέλος Ιούνι έχουμε φτάσει και ο καιρός ακόμα κάνει τις γνωστές του κολοτούμπες, μία ζέστη, μία συννεφιά,

0: μια αέρας και εκεί που λες πάμε και μια βόλτα, ούτε ο ίδιος έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Ναι, έρθει με αυτόν, την πατάμε και εμείς. Μία ανέβα, μία ανάβει στο ρίσιον, μία το σβήνεις. Μια σκεπάζεσαι με κουβέρτα, μια σκεπάζεσαι με σεντόνι. Μια φορά μακριά, μια φορά κοντά ρούχα. Πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις. Και το καλύτερο ποιο είναι, εκεί που είσαι έξω, έχεις ετοιμαστεί, έχεις ντυθεί, έχεις φτιάξει look, έχεις πει σήμερα εγώ είμαι έτοιμος να τα σπάσω, τσουπ, θα πάτε και μια βροχούλα, έτσι στα ξαφνικά να σε συνεφεί λίγο, να σου στρώσει το look για να σου θυμίσει ο καιρός ότι ίδρωσες και θέλεις ένα φρεσκάρισμα και σου λέει μην ανησυχείς, το έχω, εγώ είμαι εδώ. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί σε μια παραλία μαζί με το Σιμίτς Κούμπρια.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό όλοι μαζί...

0: όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς γιατί το Κόσμος Ράδιο είναι εδώ, μόλις ξεκίνησε. Να υπενθυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής ακόμα και στο διάλειμμα 2321-063-333. Μπορείτε να μας καλέσετε και να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Φύγαμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. X Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαθήντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
11: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη η συγγένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
12: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
13: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
12: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
13: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
12: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: Σκοπός ήταν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να δώστε μου λίγο
1: Πάρτο.
0: Σκοπός ήταν. Λοιπόν, συνεχίζω. Σκοπός ήταν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να σας πω για τον καιρό. Αλλά θέλω να σας πω κάτι που είδα μόλις τώρα και πραγματικά με έστειλε. Ένας ντελιβεράς πάνω στο μνάκι μπροστά του είχε βάλει φουρφούρι σε λειτουργία να τον φυσάει. Δηλαδή, όχι απλά άνεμος, προσωπικό air condition πάνω στο τιμόνι. Υλικά τέτοια έπνευση θέλει βραβείο. Και εκεί που λες πώς θα αντέξω τη ζέστη σήμερα, κάποιος άλλος έχει ήδη βρει τη λύση και κάνει το πιο απλό πράγμα. Γκάτζετ επιβίωσης, παιδιά, τέλειο. Ό,τι πιο απίθανο, αλλά ταυτόχρονα και ό,τι πιο ελληνικό έχω δει. Πάμε σε επόμενο τραγούδι και δεν είναι άλλο από Les Revoir και οι θαλασσιές σου οι χάντρες.

0: Ζήτω, χίλια συγγνώμη για τη μικρή διακοπή. Έψαχνα ένα τραγουδάκι, θα το βρούμε στην πορεία. Θέλω τώρα να σας πάω όμως στον καιρό, να δούμε τι καιρό κάνει σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη των Σερών. Για αρχή είμαστε στους 32 βαθμούς Κελσίου και δεν θα το φτύσω. Δεν θα το φτύσω για να μην το μελετήσω. Καταλαβαίνετε, εννοώ, είμαι και σαββατογεννημένη. Όλη η εβδομάδα, παιδιά, δείχνει ηλιοφάνεια και θα πω επιτέλους καλοκαίρι και ας έχουμε λίγο ίχνος από συννεφιά. Προς το παρόν είμαστε στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η εβδομάδα θα πάει με ηλιοφάνεια. Η Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη επίσης στους 34. Το Αγρίνιο και αυτό στους 34 βαθμούς. Τα Χανιά στους 30. Και η Πάτρα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Εμείς πάμε να ακούσουμε Ηρώ για αρχή, έτσι είμαι εγώ, και Επιστήμα με Γιάννη Πάριο.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

σήμερα λοιπόν 30 Ιουνίου καταβάλλονται και τα 150 ευρώ αναπαιδή στους δικαιούχους, με τις πληρωμές να γίνονται σταδιακά μέσα στην ημέρα. Ενημερώσω ότι η διαδικασία ξεκίνησε από εχθές Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέχρι αργά το απόγευμα. Τώρα πάμε να πούμε τι γίνεται με αυτούς που μένουν εκτός ενίσχυσης και ποιοι είναι αυτοί. Εκτός της ενίσχυσης των 150 ευρώ αναπαιδίνουν όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί από αυτό το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το οικογενειακό εισόδημα, η συνολική περιουσιακή εικόνα, καθώς και αν έχει υποβεί και οριστικοποιηθεί η σχετική αίτηση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κάποια παιδιά που είναι το 2025 γεννημένα ενδέχεται να μην λάβουν την ενίσχυση, καθώς δεν έχει βγει ακόμα άφημη προς τα παιδιά αυτά. Εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο στο τραγούδι «Ποτέ δεν σε ξεχνώ» από την αγαπημένη μου φίλη Λίνα.

Και φυσικά να σας πω και κάτι ακόμα για να μην χανόμαστε. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook στη σελίδα Κόσμος Ράδιο Σέρες Γκρίς για να είμαστε σε συνεχή επαφή. Να βλέπετε όλα τα νέα του σταθμού, τους διαγωνισμούς και φυσικά ό,τι ετοιμάζουμε καθημερινά για εσάς εδώ στο σταθμό. Εκεί τα λέμε όλα, εκεί είμαστε πάντα κοντά σας και η παρέα δεν σταματάει ούτε λεπτό. Εγώ θα σας πάω σε ένα καινούριο τραγούδι του Νικηφόρου Βυθούλκα, Καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Εντάξει, δεν έχει πάντοτε λιακά, αλλά λέμε ότι έχει. Πάμε τώρα και λίγο στα social media, γιατί εκεί πραγματικά γίνεται ένα μικρό χάος. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές πλήθος ατόμων με ανωνυμία να κατακλείζει post μικρών επιχειρήσεων ή ακόμα και να σχολιάζει σε οποιοδήποτε post εκφράζοντας

συγκριτική ή και παράπονα. Και το ερώτημά μου είναι γιατί ανώνυμα. Γιατί να μην παρουσιάζεσαι με τον κανονικό σου εαυτό. Γιατί να μην πούμε ξεκάθαρα δεν μου αρέσει αυτό ή θα μπορούσε να γίνει καλύτερο αυτό. Ή να πούμε την άποψή μας χωρίς ανωνυμία να είμαστε εμείς. Γιατί όταν κρυβόμαστε πίσω από την ανωνυμία χάνεται και η ουσία της επικοινωνίας. Δεν υπάρχει ο διάλογος. Δεν υπάρχει η άμεση επαφή. Δεν υπάρχει το πρόσωπο με πρόσωπο που λέμε υποτίθεται. Καταλάβατε, που βοηθάει πραγματικά να λυθούν παρεξηγήσεις ή προβλήματα. Κάπως έτσι όμως, σιγά σιγά δίνουμε τον κόσμο πιο κοντά, δημιουργείται και μία απόσταση. Τόσο το ίδιο το μέσο, αλλά και από μικρές επιχειρήσεις και ανθρώπους που προσπαθούν να σταθούν, να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, να κάνουν τη δική τους ερώτηση, για παράδειγμα. Πότε θα μπουν τα 150 ευρώ τώρα σε μία δημοσίευση που είδα. Και ανώνυμα ο ή άλλη ή άλλος τη βρίζει. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί ίσως τελικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι λίγο περισσότερη ειλικρίνεια, λίγο λιγότερη ανωνυμία, λίγο οι ομάδες να ξυπνήσουν και να σταματήσουν να επιτρέπουν αυτά τα ανώνυμα post. Γιατί η άποψη και η αξία, όταν έχει και όνομα όμως, τα μπερδεύουμε. Συνεχίζουμε με Άλκης της Πρωτοψάλτης, το τραγούδι «Τα Λαϊκά».

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάει κλασικό ελ όλα το 5.

0: λίτρα 21,99. Συνζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν σεβόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρη. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχή 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένος υγείος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933-011-495.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμικά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Τέλος στο πλαφόν στις τιμές, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι και μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου ήταν τα κύρια σημεία της συμφωνίας του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της αγοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Προς Ανατολάς μετακινείται πλέον ο θερμικός θόλος που είχε πλήξει τις προηγούμενες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Έλειωσαν γραμμές του τραμ στη Γερμανία, υδροβόλα στο Βερολίνο. Στα όρια του τα γραφεία τελετών και η νεκροθάλαμη του Παρισιού από τον αριθμό των νεκρών. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη εν αναμονή ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότεροι από 1.700 ή μέχρι στιγμής καταγεγραμμένοι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πολλοί ψάχνουν μόνοι τους με ό,τι εργαλεία έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στα ερείπια. Στην Ντόχα η αντιπροσωπεία

αλλά δεν θα υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 19χρονου στην Καλλιθέα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στα ηχεία σας και στα ραδιόφωνα σας εδώ στο Κόσμος Ράδιο 93. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου και θα είμαι εδώ για άλλη μία ώρα με όμορφη μουσική, με τις δικές σας παρεμβάσεις για ό,τι θέλετε να ακούσετε. Να υπενθυμίσω πάλι το τηλέφωνο του σταθμού 23 21 0 63 33 33, και αν θέλετε να στείλετε το δικό σας το email 93fmstudio@gmail.com, θα χαρούμε να το μεταφέρουμε στον αέρα. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, το Φλασάκι.

τώρα θα πω κάτι πολύ ειλικρινά. Για εμένα το μεσημέρι δεν ξεκινάει στις 1, ξεκινάει στις 2. Γιατί εκεί γύρω στις 2 έχω ανακαλύψει ένα πολύ μικρό διαμαντάκι στο Εύα Μαρή. Και κάθε φορά στις 2 ακριβώς χτυπάει λιγούρα στα ύψη, δεν υπάρχει σωτηρία παιδιά, και θέλω να μου πείτε εάν έχετε δοκιμάσει το προφιτερόλ από το Εύα Μαρή. Αν όχι, τρέξτε τώρα. Γιατί σας μιλάω σοβαρά, ούτε παγωτάκι δεν θα θέλετε μετά. Είναι από εκείνα τα γλυκά που λες εντάξει, θα πάρω λίγο, και τελικά κοιτάς το κουτάκι άδειο και δεν θυμάσαι πώς έγινε. Ούτε προσοχή, οπότε προσοχή, γιατί αυτό δεν είναι απλά γλυκό, είναι εμπειρία. Αλήθεια σας το λέω, αν το δοκιμάσετε θα με θυμηθείτε. Πριν συνεχίσουμε όμως, θα θέλω να πω και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Στον Απόστολο, στον Τόλι, στον Αποστόλη, στο Λάκη Αποστολία, στη Λία, στην Αποστολίνα, στην Πολίνα, στη Λίνα. Λίνα! Χρόνια πολλά, Λίνα. Θα σε πάρω τώρα τηλέφωνο να σου ευχηθώ και αυτό προσώπως. Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτη, Γερβάσιμος, Γερβασία. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, τι υπέροχα ονόματα είναι αυτά. Αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα τυχονέτε τα γενέθλιά σας. Χρόνια σας πολλά, με υγεία και πολλά χαμόγελα. Εμείς συνεχίζουμε με Μαρχερίτσα και Πιξ Λαξ, ένας Τούρκος στο Παρίσι.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Κόσμος στους 93.
2: Περάσουμε μιας και καλοκαιρινός καιρός, μιας και έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Θα περάσουμε σε τραγούδι του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου, Βραδινό Μπανάκι, αν το λέω σωστά.

0: σας πω κάτι. Κόσμος Ράδιο στους 93 σημαίνει και ενημέρωση. Και επειδή ο καιρός δεν μου τα λέει καλά, δείχνει λίγο συννεφιά, μπήκα να δω τι καιρό βγάζει για την υπόλοιπη ημέρα. Εκεί που έλεγε ότι όλη την εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια, ξαφνικά μας βγάζει ότι Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε καταιγίδες. Οπότε θέλω να είστε προετοιμασμένοι. Εμείς θα πάμε σε Διονύση Σαββόπουλο Συννεφούλα και επιστρέφουμε εδώ με ένα φλέγον θέμα.
1: Σε σνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν σνεφά, συνεφάκι, φεύγει

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Με συγχωρείτε. Πάμε να μιλήσουμε για τις μαστοριές και τα συνεργεία. Έχεις ένα απλό προβληματάκι στο σπίτι. Λες εντάξει μωρέ, το καζανάκι τρέχει λίγο, τι μήνα είναι. Στο μυαλό σου έχεις κάνει ήδη υπολογισμό 20, άντε το πολύ 30 ευρώ. Έρχεται ο μάστορας, το κοιτάει με εκείνο το ύφος το σοβαρό και εκεί αρχίζεις να γόνεσαι. Σου λέει, κοίτα να δεις, στην πρώτη αυτή ατάρ, λες όχ, δεν είναι μόνο το καζανάκι. Εδώ έχει θέμα το φλωτέρ, θέλει αλλαγή αυτό. Να δούμε και το σωλήνα. Να το κοιτάξει και ο υδραυλικός και ίσως χρειαστεί και άλλο σημείο. Και ξαφνικά ένα προβληματάκι αποκτάς να έχεις άλλα 100. Από αυτά τα 40 τα αναλαμβάνουν διαφορετικά συνεργεία και εσύ έχεις μείνει με το κομπιουτεράκι στο χέρι να κάνεις υπολογισμούς. Από τα 20 ευρώ που είχες στο μυαλό σου φτάνεις στα 100 πλάς και λες μήπως να το άφηνα να τρέχει τελικά. Μήπως. Ή το άλλο το ωραίο. Λες να καθαρίσεις το χωράφι σου. Να παίρνεις άνθρωπο, του λες θέλω να κόψεις τα χόρτα και σου λέει ωραία, εγώ θα κόψω τα χόρτα αλλά θέλω άλλο συνεργείο να τα μαζέψει και λες πω μισό λεπτό, δηλαδή για να κάνω τα χόρτα θέλω την οργάνωση λες και στείνω έργο στην Εθνική Οδό. Ακριβώς αυτό. Πείτε μου, εάν συμβαίνουν μόνο σε μένα αυτά, έχετε ιστορίες με μαστόρους και συνεργεία? Γιατί νιώθω ότι εδώ θα ακούσουμε επικά πράγματα πραγματικά. Θα σας περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο.

0: 3,75. Excel Big Blue. Χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο. 1,99. Κουντένα. Τυρί ημίσκληρο. Φυτικά λιπαρά. Το κιλό. 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάς, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
3: Πού είσαι, φιλενάδα?
4: Στο Γκάντζα.
3: Πάλι.
4: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nescafé Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5,15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9,20. Ultra Xabuan, μόνο 2,99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2,49.
3: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να τα δοκιμάσω.
4: Dove Roll-On, 2,98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1,60.
3: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
4: Supermarket Kansas,
3: το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανάκησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Βραζιλία με καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ολική ανατροπή και με γκολ στο 95 επικράτησε 2-1 της Ιαπωνίας και βρέθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Ο Αλέσιο Λύση άρχισε από την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία να περνά τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία στο νέο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση αριστερού μπακ, με την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να μην παρουσιάζει ουσιαστική εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι του Τριφυλιού εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις με το όνομα του 24χρονου Νορβηγού Νταβίντ Μέλερ Βόλφε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των πράσινων. Η αντίστοιχη μέτρηση για τη σεζόν 26-27 άρχισε εχθές για τον Ολυμπιακό, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές του στην πρώτη συγκέντρωση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Το νέο πρόσωπο της ημέρας ήταν ο Παύλο Μαφέο, καθώς τόσο ο Κώστας Φορτούνης όσο και ο Στουρνάρας έχουν ήδη φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα στο παρελθόν.
2: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα όμως μιλούσαμε για τα μαστόρια, για τις... για τα πράγματα που μας συμβαίνουν στο σπίτι και αναγκαζόμαστε να κάνουμε 30 ενεργεία. Και θέλω να σας πω τι σκέφτομαι εγώ. Δεν είναι ότι θέλουμε απλά μάστορα. Μήπως θέλουμε έναν οικογενειακό μάστορα, όπως υπάρχουν οικογενειακοί, για να έχουμε και έναν άνθρωπο που να λες, ωραία, χάλασε κάτι στο σπίτι. Παπ, έρχεται ο Δημήτρης, ο Αντώνης, ο Νεκτάριος, αυτός. Και ξέρεις ότι αυτός είναι ο ένας άνθρωπος και θα τα κάνει όλα. Από το καζανάκι μέχρι την ηλεκτρολογική βλάβη. Από μία μικρή διαρροή μέχρι και μία ανακαίνιση ολόκληρου χώρου. Ένας άνθρωπος, μία εμπιστοσύνη. Όχι να παίρνεις τηλέφωνο, να σε στέλνουν από τον ένα στον άλλον και να καταλήγεις να μιλάς με 5 διαφορετικά συνεργεία αλλά για το ίδιο πρόβλημα. Φαντάσου λοιπόν να υπήρχε ένας οικογενειακός μάστορας που να ξέρει το σπίτι σου, να ξέρει τι γίνεται από παλιά και να λες εντάξει, το αφήνω πάνω σου τώρα. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θέλουμε τόσους ειδικούς. Έναν άνθρωπο θέλουμε που να εμπιστευόμαστε για όλο το σπίτι. Έτσι δεν είναι? Εμείς τώρα συνεχίζουμε με τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Από Αλεξία Βασιλείου.

Επειδή πριν μιλούσαμε για το σπίτι, για ανακαινήσεις και λύσεις που σου λύνουν πραγματικά τα χέρια, πάμε να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ανακαινήσεις John Deere είναι εδώ για να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση σε κάθε εργασία στο σπίτι σας, στην πόλη των Σερών, αλλά και να σας βγάλουν και από τη δύσκολη οικονομική θέση. Ένα αξιόπιστο συνεργείο που μπορεί να αναλάβει από μικρές μέχρι μεγάλες εργασίες, με υπευθυνότητα αλλά και με συνέπεια. Μόνο σε ταρατσόν για να μην έχετε θέματα με υγρασίες και νερά. Πέρασμα laminate για να ανανεώσετε πλήρως τον χώρο σας και να του δώσετε μια νέα εικόνα. Αλλαγή σωληνώσεων και άμεσες λύσεις σε περίπτωση ροής στο μπάνιο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σπιτιού. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας, υπάρχει λύση. Και η λύση αυτή λέγεται έμπειρο συνεργείο που ξέρει τη δουλειά του. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και δεν θέλετε πειραματισμούς, αλλά θέλετε άνθρωπο που να ξέρουν τη δουλειά τους και να την κάνουν σωστά, σας προτείνω John Desenisis. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6933-011-495. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε σε Μαρίζα Ρίζου και το τραγούδι είναι «Μικρή ζωή».

πόσο γρήγορα περνάει η ώρα όταν περνάει ευχάριστα και όταν κάνεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει. Θέλω να μείνουμε όμως λίγο στο καλοκαιρινό μας κλίμα, γιατί οι βραδιές στην πόλη έχουν τη δική τους μαγεία. Αν θέλετε να απολαύσετε σινεμά κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, στο Open Air Cinema στις Σέρες σήμερα έχουμε δύο όμορφες επιλογές για όλες τις ηλικίες. Στις 9 η ώρα το βράδυ για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο, η τελευταία μέρα προβολής της αγάπης. Της αγαπημένης ταινίας Toy Story, μια ταινία που έχει μεγαλώσει γενιές και παραμένει πάντα απολαυστική. Αλλά και για τους λίγο μεγαλύτερους, στις 11 το βράδυ, τελευταία προβολή σήμερα, η ταινία Αιμονή, για όσους θέλουν κάτι πιο έντονο και ατμοσφαιρικό. Οπότε όποιο και αν είναι το στυλ σας, το σινεμά σήμερα έχει την επιλογή για όλους. Εγώ θα σας πω στο Μέσα στη Βουή από Ντομένικα.

Κι μιας και σας έβαλα πριν σε τόσο ωραίο κινηματογραφικό κλίμα με προβολές και καλοκαιρινές βραδιές, να σας πω ότι η ταινία δεν σταματάει μόνο εκεί. Γιατί αν δεν είστε της εξόδου σήμερα, υπάρχει πάντα και η επιλογή του σπιτιού, με την τηλεόραση να παίζει δυνατά, αλλά και να κρατάει παρέα όλη την οικογένεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι επιλογές έχουμε σήμερα στην μικρή μας οθόνη, για να διαλέξετε και εσείς τι σας ταιριάζει. Στις 8 και 10, όχι ψέματα. Sky στις 6 παρα 20, ένα κορίτσι για δύο. Ερτένα στις 8 και 10, δεσποινήσε τον 39. Open 9 παρα 10, ρυψοκίνδυνοι άντρες. Sky 10 παρα 20, το απαγορευμένο Βασίλειο. Star στις 11 και 30, Σμύρνη μου αγαπημένη. Alpha στις 11 και 30, και δήλος και τολμηρός. Ερτένα στις 12 τα ξημερώματα, διπλή βολή. Zombieland. Sky στις 1 και 4 τα ξημερώματα, η ταινία σε επιφυλακή. Ερτένα στις 2 παρα 20, όρια αντοχής. Star στις 2 τα ξημερώματα, συνέντευξη με έναν βρικόλακα. Και τέλος, στις 2 και 30, περάστε την πρώτη του μηνός. Και καθώς η ώρα πλησιάζει και εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, πάμε να ακούσουμε μαζί από Ιουλία Καραπατάκη το τραγούδι «Γλέντι», το οποίο το αφιερώνω εγώ σε όλους εσάς που μου κρατήσατε παρέα σήμερα.

Το έχει και φυσικά καινούργια κούραση. Θέλω να πω για όσους επιστρέφετε τώρα στη δουλειά ή είστε ακόμα στον δρόμο κάτω από αυτόν τον καυτό ήλιο, λίγο προσοχή. Μην ξεχνάτε να πίνετε νερό, χυμούς, να ενυδατώνεστε σωστά και φυσικά καπέλο απαραίτητα, γιατί ο ήλιος δεν αστείευεται αυτές τις μέρες. Προσέχουμε τον εαυτό μας για να έχουμε δύναμη για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Εγώ βγάζω τα ακουστικά, δυναμώνω την ένταση και σας αφήνω σε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα που ακολουθεί. Ήμουν η Κέλλη Μονιλίδου από τις 1 έως τις 3 εδώ στο μοναδικό σταθμό του Κόσμος Ράδιο στους 93. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, την ίδια αγαπημένη ώρα, με την ίδια όμορφη παρέα. Φιλιά πολλά, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic

0: ενωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερη μες.
0: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,95. Κολλιόσα γέλατο το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εκλικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιέρακτη. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια, ακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5012-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ζώων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύση για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητήσετε. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

τον κόμβι θυσίας, απάνω σου τρακάρω σ' ώρα περπησίας, Χριστό είδα το χάρο.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, ροπή, τα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω τίτερ για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφάνεια το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Απίστευτη έκπληξη στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έστειλε σπίτι της στη Γερμανία καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 την κανονική διάρκεια και κράτησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη φάση των 16. Άλλη μία έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Μαρόκο επικράτησε της Ολλανδίας 3-2 στα πέναλτι και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16. Ο Γιένς Γιόνσον, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Άρκους με συμφωνία για διαιτές συμβόλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με Αντώνιο Κορδόν, προκειμένου να τον επαναφέρει στο κλαμπ μετά από 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνιού στο ΑΠΟΕΛ, κρατώντας ένα 20% σε περίπτωση μεταπόλησης. Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό του. Επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ, όπου και ανήκει.
7: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου εχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αβράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο γιο που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τι κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρμίλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 2310 93 250.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορι, λασόνα στο κιλό, 4,99.

0: 99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπα το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες σκοτόλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπράκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε ροή. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
6: Του κόσμου τα νέα σε λεπτό. Πολυκατοικία 4 ορόφων κατέρευσε στα Πετράλωνα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό οικόπεδο. Η αποκλιμάκωση του κόστου ζωής βρέθηκε στο επίκεντρο της εισαγωγικής τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει διπλό μήνυμα για μείωση των τιμών στα κάμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μειώνει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς σε μονοψήφια απόσταση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ. Χάνει έδαφος η Καριστιανού. Ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει προκαλέσει τεράστιο οικονομικό κόστος στη Μέση Ανατολή, αλλά για την Τουρκία δημιουργεί μια σπάνια συγκυρία. Την ευκαιρία να ενισχύσει τον ρόλο της ως εμπορικού, ενεργειακού και χρηματοοικονομικού κόμβου ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, όπως επισημαίνει ο Economist. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.475 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Κόσμος στους 93.

0: Ξυπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ήμα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: ώρα στο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιώτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει σε Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Μόλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Φιλενάδα, στο Κάντζα.
2: Πάλι.
1: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Κάντζα. Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Λούξα Φρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
2: Αχ, πάρε μου και μέσα καφέ να τα δοκιμάσω.
1: Davro Lon, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
2: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
1: Supermarket Kansas, το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Ψάχνεις κατάστημα που μπορεί να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Ευρείου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παραδοσιακές στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Απίστευτη έκπληξη στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έστειλε σπίτι της στη Γερμανία καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και επίκρισε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη φάση των 16. Άλλη μία έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς Μαρόκο επικράτησε της Ολλανδίας 3-2 στα πέναλτι, θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16. Ο Γιένς Γιόνσον, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Άρχους με συμφωνία για διαιτές συμβόλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε νυχτή γραμμή με τον Αντώνιο Κορδόν, προκειμένου να τον επαναφέρει στο κλαμπ μετά από 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνιού στο ΑΠΟΕΛ, κρατώντας και ένα 20% σε περίπτωση μεταπόλησης. Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό του. Επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ, όπου και ανήκει.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class, or invited the executive class, on Platinum, Emerald, Sapphire, and Ruby. If those boards are picked on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπελιά. Μπράβο, Μαρή.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη ώρα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wondering, υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες, 6,79. Aromatics, νωμένο μαρακτικό 50 μεζούρες, 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάρι, κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99. Σύντζι, μαρικά 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, φωλιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτ, αλλά και φαγητό στικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην κοινή ακτή.
3: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα review σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα.

0: Σόφις της Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
0: Κόσμος στους 93.
2: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος, κάθε μέρα,

πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος του 93.
1: Baby, you understand me now.

0: με έτρεχε δίδα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα. Και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακτ' Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Τζής, φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Καμέ, δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαρά. Φυρεύ με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Προβέτω μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προμήθειες για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, την Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας δείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας, την Αιγίδα του Δήμου Βυσαρτίας.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στον Σουλκυρία, στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕ. Τηλέφωνο 2321-091-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Του κόσμου νέα σε ένα λεπτό.
3: Σύμφωνα νεότερες πληροφορίες, οι τέσσερις ένικοι της κατοικίας κατέρευσε στα Πετράλωνα, για τους οποίους υπήρχαν φόβοι πως είχαν εγκλωβιστεί, τελικώς επικοινώνησαν με οικείους τους, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοωμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα τα οποία φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισόβια κάθξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στην Κρήτη. Προβάδισμα 9,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς και υποχώρηση της Ελπίδας της Καριστιανού δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο Κατάρ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες. Γερμανικό όχι στο πολυετές δημονομικό πλαίσιο, με το Βερολίνο να ζητά ψαλίδι 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το κύμα ζέστη στην Ευρώπη είναι απλώς μια γενική πρόβα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.
4: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πρέβεζα, Γιαννιτσά.
6: Κόσμος στους 93.

Εδώ είμαι και εγώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Στα 6 λεπτά και μετά τις 6 ακούτε Κόσμος 90's. Ούτε καν που πω στα ρέντο μεταξύ. Θα κάνω ένα story. Τρεχάμενος ως συνήθως για να καταφτάσω στην ώρα μου.

σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος ο Τόλης ο Μελίτων και ο Γερβάσιος. Λέω να μην ανοίξω το πανεμένο θέμα του καιρού. Βράζει ο τόπος. Μην σας ξεγελάσει το ΑΕΚ το οποίο φυσάει στο κέντρο της πόλης. Είναι ζεστό και είναι χειρότερο. Σας έχω και διαγωνισμό, θα τα πούμε σε λίγο. Η επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι, πρέπει να αποστάρω και εκεί. Ενώ τα μήματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων θα πρέπει να ζητήσετε γράφοντας την αναζήτηση ή ας παπάζω γλου στα ελληνικά.

Κα και με τόνους. Πρώτα τραγούδια σήμερα, έχω καιρό να τα μεταδώσω. Δημήτρης Μητροπάνος. Θα το πάμε λίγο ταξιδιάρικα. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Στέφανος Κορκολής. Φύγε καρδιά μου. Εννοείται ζητάτε τραγούδια.

Το μεταξύ, χθες ήταν και μια πολύ ωραία συναυλία που την διοργάνωσε, φαντάζομαι, ο Δήμος για την απελευθέρωση της πόλης. Ο Αλγίνος Ιωαννίδης ήταν ο τραγουδιστής. Πάρα πολύ ωραία συναυλία, την είδαμε σχεδόν όλοι. Όλος περίεργος. Ο μικρός κάθισε και δεν έβγαλε λέξη. Δεν το περίμενα αυτό, να πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα, διότι συνήθως συναυλίες βαριέται. Και η αλήθεια είναι ότι στη μοναδική στην οποία το βαρέθηκε, τώρα θα μου πεις είχε την κατάλληλη παρέα, ήταν αυτή η χθεσινή, κάτσε τα και κάτι βέβαια άρχισε να ανιστάζει, ήταν λίγο πιο hardcore, να το πω για τον ίδιο. Αλλά το πάλεψε μέχρι το τέλος. Τώρα αν θυμάται κανένα τραγούδι, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Να τα λέμε αυτά. Πόσο γράλα μας. Στο τραγούδι των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

Καλά το ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η Ελευθερία Βανιτάκη. Πρέπει να δούμε λίγο για τα νέα της ημέρας. Θα κάνουμε μια βολτούλα από το cosmosnews.gr. Αλλά μπήκα λιγουλάκι λαχανιασμένος και λέω να πάρω μερικές ανάσεις ακόμα.

Κάτσε να δω τώρα αν έβαλα το σωστό. Εντάξει, αυτό ήθελα. 1973, ο Μανώλης Μητσιάς. Είστε με τώρα γιατί διαβάζω για τις φήμες για το καινούργιο PlayStation, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει. Δεν κάνουν καν λόγο για τιμές, αλλά κάνουν λόγο για φορητότητα. Και όλα αυτά, ξέρετε, εμένα οι φορητότητες αυτές έχουν ξεκινήσει και με φοβίζουν. Και ξέρετε γιατί με φοβίζουν? Με φοβίζουν γιατί θα ανεβάσουν πάρα πολύ την τιμή. Είναι που είναι ήδη τσιμπημένη. Μου φαίνεται πρέπει να ξεκινήσω από τώρα τις οικονομίες. Έκανα 2 χρόνια.

Τι ωραία τραγούδι, 1975, ελπίζω να το είπα σωστά. Τώρα, πού θα πάω? Θα πάω στον Γιώργο Νταλάρα. Αλήθεια, δεν μου κάνατε παραπονάκια με τα, για τα λαϊκά την Κυριακή, ότι είχα καιρό να παίξω και τέτοια. Βάζουν και οι υπόλοιποι λαϊκά. Άντε να μην χαλάω χατήρια.

Όταν βλέπω τον καιρό και με πιάνει απελπισία. 36 αύριο. Μάλιστα, αύριο το βραδάκι από τις 6 και μετά, μάλλον 3 με 6, φαίνεται να έχουμε βροχούλα. Ασθενής βροχούλα, αλλά βροχούλα. Και ξέρετε, με φοβίζει παραπάνω. Με φοβίζει το ότι αν κρατήσει λίγο, θα σηκώσει την υγρασία ψηλά και θα είναι αποπνικτικά. Αυτό είναι που με φοβίζει. Η βροχή αυτή, η ασθενής, θα συνεχιστεί όπως φαίνεται μέχρι και το ξημέρωμα της Πέμπτης. Θα επανέλθει η βροχή κατά το απόγευμα της Πέμπτης και πάλι. Την Πέμπτη θα έχουμε 35, πρέπει να σας πω. Την Παρασκευή 34, με την βροχή να ξεκινάει αρκετά νωρίτερα, γύρω στις 9 η ώρα το πρωί. Το Σάββατο θα πάμε καλά μέχρι το μεσημέρι. Θα ακουμπήσουμε τις 35, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσει να βρέχει και θα σταματήσει το ξημέρωμα της Κυριακής. Την Κυριακή δεν φαίνεται βροχή, φαίνεται όμως ότι θα φτάσουμε τους 32 και θα έχουμε και αρκετά σύννεφα στην πόλη. Ήταν η εβδομάδα στην οποία, φανταστείτε, εγώ ήθελα να πω για μπάνιο, έτσι. Δεν ξανακανονίσω τίποτα.

0: 8 και με εκείνα η ώρα πλησιάζει 6 και μισή. Ήρθε η ώρα να πάω σε διαφημίσεις. Ακούτε κόσμο στο 93. Η Μιλία είναι η ώρα του παιδιού. Κρατάω παρουσίες. Μου φύγει κανείς. Κανονίστε, θα κρατήσω τις παρουσίες στις οποίες αναμένουμε. Πολύ γρήγορο το πακετάκι, 2-3 λεπτάκια και επιστρέφω αμέσως.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6 και μισή.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Λάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Νυχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε, τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858. Ή online από Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλης, Γάλλου Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Πού είσαι, φιλενάδα?
11: Στο Γκάντζα.
10: Πάλι.
11: Φιλή, εσύ check-in στο ξενοδοχείο, εγώ check-in στο Γκάντζα. Nesca Flavors, Hazelnut και Rich Camel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Buan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
10: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafé να το δοκιμάσω.
11: Dove Roll On, 2 και 98. Και Everyday Hyper Dry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
10: Φιλή, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
11: Supermarket Κάντζα. Το σίγουρο τσεκίν του καλοκαιριού.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Απίστευτη έκπληξη στο Μουντιάλ. Η Αγουάη έστειλε σπίτι της στη Γερμανία καθώς απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και επικράτησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τη φάση των 16. Άλλη μία έκπληξη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, καθώς το Μαρόκο επικράτησε της Ολλανδίας 3-2 στα πέναλτι και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16. Ο Γιένς Γιόνσον

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε Κόσμος στους 93. Επιστρέψαμε στο κέντρο της πόλης, ζωντανά όπως πάντα. Βάλουμε και ένα χαλάκι. Σας έχω διαγωνισμό. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο των Ρέπα και Παπα Θανασίου. Μία παραγωγή της εταιρείας Φίλιπ Παραγωγές του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αντώνης Λουδάρος, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Ματίλδη Μαντήρα, η Σίλβια Δελικούρα, ο Κώστας Καζάκας, ο Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έτσι δεν το λέγανε στη τηλεόραση. Η παράσταση θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται στις 5 του Ιούλη στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ στις 9 και 4 το βράδυ. more.com για τις αγορές των εισιτηρίων όσοι δεν πάρετε προσκλήσεις. Τώρα, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσετε μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις τις οποίες θα δώσουμε, θα πρέπει να στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com γράφοντας Κάρβουνο ή θέατρο, ό,τι θέλετε. Αυτό στον τίτλο του email, ενώ θα πρέπει μέσα στο email να γράψετε το ονοματεπώνυμό και το τηλέφωνό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι στις 12 και 4 στην εκπομπή του Βασίλη. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ τελικά. Πέραν του διαγωνισμού, το 23210633 είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού και είναι στη διάθεσή σας.

93fmstudio@gmail.com το email. Δεν είναι μόνο για τον διαγωνισμό, μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το πάκι του σταθμού, ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Ξεκινάμε το δεύτερο μισάωρο. Αυτό. Μανώλης Λιδάκης, άστρα μη με μαλώνετε. Θα μου πείτε λίγο τι παίζει με τους λαγοκέφαλους. Εγώ δεν έχω ιδέα από ψάρια και ούτε από ψάρια. Το βαριέμαι μέχρι εκεί πέρα που δεν παίρνει, να πω την αλήθεια. Αλλά θέλω λίγο τη βοήθειά σας για όσους ξέρετε.

Δυστυχώς δεν έχουμε ακούσει πολλά για τους λαβιαφαλούς εδώ πέρα στα βόρεια παράλια της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι και δεν έχει μαθευτεί. Ούτε στα τοπικά μέσα έχω διαβάσει κάτι. Δηλαδή τώρα εγώ να πάω να κολυμπήσω ή θα με δουν έτσι σαν μεζεδάκι και θα αρχίσουν να δαγκώνουνε. Και άντε μας πάει και έρχεται. Κάνα μωρό να μην δαγκώσουν εκεί και έχουμε άλλα.

Όπου μόλις έπεσε λιγουλάκι ο ήλιος πίσω από τις πολυκατοικίες και λίγο σταμάτησε να μεθαμπώνει. Όταν την άλλη θέλω και ανοιχτές τις κουρτίνες λίγο να βλέπω και κάτω τι γίνεται με την κίνηση. Είναι λόξες αυτές που έχω. Τι να κάνω. Ο Μίλτος.

Σας υποσχέθηκα για την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Να πούμε ότι το τραγούδι αρχικά το γράψανε σε μουσική ο Λάκης ο Παπαδόπουλος, δηλαδή ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, και ο Άσοδος Καλόπουλος. Αυτοί οι δύο λοιπόν, η αρχική τους ιδέα ποια ήταν? Ήταν να φτιάξουν ένα τραγούδι για να το πει ο Νίκος ο Ξυλούρης. Τελικά αυτό δεν έγινε ποτέ, διότι εκείνο το διάστημα ο Νίκος Ξυλούρης πέθανε. Οπότε πήγανε να πούμε παρακάτω την ιδέα τους και

Γράψε ένα τραγούδι για το τι θα έκανε ο Νίκος Οξυλούρης αν γυρνούσε από τον άλλο κόσμο. Μάλλον ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανε. Το τραγούδι το είπε ο Μίλτος Βασχαλίδης. Όλοι νομίζουμε και ο Μιλόν ότι ήταν δικό του. Δεν ήταν δικό του, το έχει γράψει ο Λάκης. Πολύ ωραία ιστορία. Υπάρχουν και άλλα ωραίες ιστορίες για τραγούδια. Ας πούμε για το ντουέτο που είχαν κάνει οι Pixlax με τον Βασίλη Καρά. Δεν ήταν να το πει ο Βασίλης Καράς, ήταν να το πει ο συγχωρεμένος ο Στράτος ο Διονυσίου. Εκείνο το διάστημα ο Στράτος έφυγε και τελικά μετά από λίγο καιρό και μετά από την αρχική του άρνηση ο Βασίλης ο Καράς ερμήνευσε ένα από τα τραγούδια τα οποία έχουν κάνει τους Pixlax ξεχωριστούς από τότε και μετά. Χρήστος Τιβαίος.

Πολύ ωραία ζωντανή ηχογράφηση ο Χρήστος Τιβαίος σε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Η περικοπή ενός απόκριφου Ευαγγελίου. Πάμε τώρα σε ένα δικό μας άνθρωπο εδώ πέρα στην πόλη μας. Ο Λευτέρης Πασιάς. Γυναίκα Γιορώνα τραγουδάρα. Εξαιρετικός ο ήχος.

0: Και πριν πάω στο διαφημιστικό των 7, πάμε και σε αυτό. Ακούτε Κόσμος 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού, ζωντανά όπως πάντα από το κέντρο της πόλης. Γραμμές ανοιχτές, 23-21-0-6-33-33, το σταθερό τηλέφωνο. Τα email σας είναι 3fmstudio@gmail.com. Εκεί παίρνετε μέρος και στο διαγωνισμό. Για τα του διαγωνισμού θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Να τα υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά, λίγο πολύ τα θυμάστε κιόλας. Στο Facebook, Cosmos Radio Series Greece, το γκρουπάκι, και τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους, και στο Facebook και στο Messenger.
1: Δυο ποτάμια είναι η ζωή καλή.
0: Διαφημίσεις και έρχομαι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρία φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΚΑΛΦΑ. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με φυτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη, ο παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόμο, κασεροκούλουρο και αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο Φουρν Χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
8: Πρόοδο Smart. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο.

0: 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κινητό ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Η μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης η κάθε επαγγελματία.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
9: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα επιρροτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, Ύφνος, Πάρος, 30 Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Θάσος, Σάμος, Σπάρτη, Τρίκαλα, 36 Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 38 Πραγιανιτσά.
10: Κόσμος στους 93.
11: Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, άκου κόσμο στου 90. Στο ταξί μου ακουστικό κάνει κάτι νουμπράκι εδώ πέρα. Θα πούμε το Βασίλη να τριγιάξει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μουσική. Στα 7 λεπτά και μετά τις 7, τι γίνεται σήμερα? Όλο σε διπλά νούμερα βέβαια αυτό.
12: Και μεγαλύτευαν διπλά όταν έπαιζα τον μπάλωμα. Ήμουν ένα παιδί όταν...
11: Ήρθα από φίλιου.

αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Του Μανου Λουίζου. Από αφιέρωμα. Στον ίδιο. Η Χάρης Αλεξίου και ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Πού να σας πάω τώρα, λέω να σας πάω σε ένα τραγούδι του Σιτρούκου, ένα τραγούδι το οποίο ξεσκώνει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο ρυθμός του, λέγεται «Τα καλοκαίρια» και ταιριάζει γάντι.

Πριν από 11 χρόνια παρακαλώ κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε. Τους στίχους έχει γράψει η Βίκη Παπαθεοδόρου μαζί με το Στέλιο Ρόκο, η μουσική του Στέλιου Ρόκου. Πάμε δεκαετία των 90. Ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης κατά τον μουσικό κόσμο εκείνος και εκείνος. Εγώ παρότητα έχω τέρματα ακουστικά μου, πάλι δεν ακούω καλά. Φαίνεται πρέπει να πάω να με δει κανένα σωριλά.

Πάμε σε κάτι ακόμα ρυθμικό. Η ώρα πλησιάζει 7:30. Ακούτε κόσμο στους 93. Θα πάμε στους Pixelax. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Και θα για να πούμε στην τελική ευθεία.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες, κρύα μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eri.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-4. Υπουργείο Υγείας.
2: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίζου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακίσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και μέση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.

0: βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνιο Κορδόν προκειμένου να τον επαναφέρει στο κλαμπ μετά από 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνιού στο ΑΠΟΕΛ, κρατώντας και ένα 20% σε περίπτωση μεταπώλησης. Ο Λούκα Ιβανούσετς δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό του. Επομένως επέστρεψε στη Φέγενορντ, όπου και ανήκει.
1: Κόσμος στους 93.
2: Επιστρέψαμε, τελευταίο μισάωράκι, 7 και 34 πρώτα λεπτάκια. Ακούτε Κόσμος στους 93. Πάμε στους Mumble D. Διασκευή εννοείται. Δεν λέει να δροσίσει με τίποτα, παρότι ακουμπήσαμε τις 7.30. Ακουμπήσαμε, τις περάσαμε κιόλας.

0: και αυτήν η Λοκομόντο. Και αστικά με τις μουσικές, δεν βρήκα και κάτι το ιδιαίτερο για να μεταδώσω από νέα.
1: Θα σας πω ένα τραγούδι.
0: Γκρίνιαξα για το PlayStation.
1: Για ένα φίλο που κάποτε είχε πει ένα ρητό. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά.
0: Δημέρος δόθηκε στην αυλή του Αλκίνου μου που ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ο Αλκίνος, νομίζω τον είχα δει άλλες μία-δύο φορές. Ήταν πάρα πολύ καλός, τα κλασικά δικά του τραγούδια. Εντάξει, όταν πας να δεις Αλκίνο, μην περιμένεις να ξεσκίσεις έτσι.

Κύριε Χρονοδότος, τραγούδι του Γιάννη του Μιλιώκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι όμως. Στο απόγευμα της Τρίτης, 30 του Ιούνιου, νομίζω αλλάζει και ο μήνας, δεν είναι? Κάνω λάθος, νομίζω πως αλλάζει ο μήνας. Αύριο πρέπει να έχουμε μία του μήνα. Σωστά. Πάει ο Ιούνιος. Για λίγο ακόμα θα κρατήσει το μαρτύριό μου, κανένα δίμηνο ακόμα με το καλοκαίρι. Δεν τον μπορώ. Δεν τον μπορώ. Αρνούμαι. Χθες κοιμήθηκα κάτω ακριβώς από το κλιματιστικό και πάλι σε στενόμουν. Στο λιμάνι χορεύουν οι... Το να είσαι κάπου κοντά στη θάλασσα και να μπορείς να πηγαίνεις το απόγευμα να κάνεις τη βουτίτσα σου και να δροσίζεσαι, θα το καταλάβω να πω ότι μας αρέσει το καλοκαίρι. Το να είμαστε στην πόλη και να δουλεύουμε. Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες απέναντι. Δεν μου λέει τίποτα.

πάμε και σε αυτό. Τι έγινε, πού είστε σήμερα, περπατάει κανένας? Είναι κανείς κάτω, πάρκο Ομονίας? Κοιλάδα φαντάζομαι περισσότερο. Κατά βάθος. Για πέστε καμιά εικόνα, δώστε μας λίγο. Τα λάθος. Το τι κινείται έξω.

Cups, ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρεόλα την οποία μου κάνατε και σήμερα. Θεού θέλοντος και Βασίλη, επιτρέποντος παρεόλα, θα είμαστε το απόγευμα, μάλλον το βραδάκι της Κυριακής. 8 με 10, μέχρι τότε. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Είναι κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού και αύριο. Κολίνα το πρωί 8 με 10. Ο Βασίλης Πανουτάκης 10 με 1. Μία μετρήση Κιέλη ή Εμμανουηλίδου. Αύριο Τετάρτη 6 με 8 η Κική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια και την Πέμπτη, 6 με 8 δηλαδή η Κική και τα πρωινά, όπως τα ξέρετε. 8 με 10 η Αντζελίνα ή Ανδρεαδού. Παρασκευή πρωί 10 με 1. Η Καλακίδα, 8 με 10 και πάλι Καλακίδα. Ο κύριος Λαΐς Χαρασαβαΐδης στη ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία της πρωινές ώρες. Η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο 2 ώρο. Τα λέμε και πάλι την Κυριακή. Κλείνω με τον Βασιλικά Ζουλή. Αυτά είναι τρόπλανα. Άντε, bye.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμο είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Καπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Καπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τέσσερις ένικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, για τους οποίους υπήρχαν φόβοι πως είχαν εγκλωβιστεί, τελικώς επικοινώνησαν με οικείους τους, ωστόσο συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοωμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα τα οποία φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισόβια κάθυρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για τον θάνατο του μικρού κελού στην Κρήτη. Προβάδισμα 9,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς και υποχώρηση της Ελπίδας της Καριστιανού δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η αβεβαιότητα για τη διπλωματία στο ΚΑΡ θολώνει τις προοπτικές για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν συμμετέχει η Τεχεράνη στις απευθείας συνομιλίες. Γερμανικό όχι στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

0: Βερολίνο να ζητά ψαλίδι 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το κύμα ζέστη στην Ευρώπη είναι απλώς μια γενική πρόβα, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη Συρία.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και λέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγία του Δήμου Ισαλτίας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι.

σεξι. Να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

0: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογιακή κατάρα μαζί. Ο κόσμος άμα του φτιάξει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα να σκάσει. Πάμε να σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο δρόμο. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καραγκιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο δρόμο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άκης Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθαγίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Βάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση or.com. Όχι άλλο καρβουνό.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσα, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγή του Δήμου Βυσαλτίας. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πρακτικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Πού είσαι, φιλενάδα?
10: Στο Γκάντζα.
9: Πάλι.
10: Φίλοι, εσύ check-in στο ξενοδοχείο.
9: Εγώ check-in στο Γκάντζα.
10: Nescafe Flavors, Hazelnut και Rich Caramel, μόνο 5 και 15. Ariel Scone, 45 μεζούρες, μόνο 9 και 20. Ultra Xabuan, μόνο 2 και 99. Lux Αφρόλουτρο, 500 ml, μόνο 2 και 49.
9: Αχ, πάρε μου και εμένα Nescafe να τα δοκιμάσω.
10: Dove Roll-On, 2 και 98. Και Everyday Hyperdry, 10 τεμάχια, μόνο 1 και 63.
9: Φίλοι, μόνο η βαλίτσα σου λείπει.
10: Supermarket Γκάντζα.
9: Το σίγουρο check-in του καλοκαιριού.
7: Κόσμος στους 93.

κόσμος χρυσός είναι αμόρε. Κυβροί τιγκελιγκελιγκ, τιγκελιγκελιγκ, τραγουδί Βίτο Βέλα. Ήσου λέει τυπί τυπί τέι, τυπί τυπί τέι, μια τρελή ταραντέλα. Όταν τα άστρα μιλούν και μαζί σου γελούν, είναι αμόρε.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Athens εξειδικευόμαστε επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα.

0: για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εκτομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φέρετε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εκομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodita.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων από Σκίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμπικές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέκα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου Δίκη Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Κόσμος στους 93.

0: παρέα στο ραδιοκόμο είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτη Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2320 22858 ή online.

0: Είναι από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω.
1: Στράτο, βάλε μια πόρα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.

βρεθήκαμε σ' ατέλειωτο κενό. Σαν άτροπες και υποσχέσεις σε κάθε τι.

0: διασβήσει όλη την ψευτιά. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια ολοκαίρες πολυλωτικό βία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Άλλος Μητάρος, Γιώργος Φέλης, Ματίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Πριν κλειδώσεις την καρδιά σου, χάρισέ μου ένα λεπτό. Τι τα ψάχνεις τα κλειδιά σου, είναι μέσα στο παλιό.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ούτε ζητώ να με χαϊδεύεις σαν μωρό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέψεις και μονάχος μου να φω.

Και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρε στα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κοσμοσνούς.gr.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Μοιράζω φύλλα και ποντάρω σε ένα ψέμα και σ' αφουγκράζομαι σαν τύρι στις βέζες.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Πού ήσουν αγάπη μου? Πού ήσουν χαμένος? Αφού ήσουν ριζωμένος αιώνες πάντα εδώ. Πού ήσουν φεγγάρι μου? Πού ήσουν κρυμμένο? Αφού ήσουν χρεωμένο σε αυτόν τον ουρανό. Πού ήσουν ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσα μου? Αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου. Πού ήσουν ανάγκη μου?